Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. 100 νεκρών στο Νεπάλ. Κατάρρευση ενός τεράστιου τμήματος παγετώνα στα Ιμαλάια βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε χθες στο Νεπάλ, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 162 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού αγνοουμένων, ακόμη και με εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ και στο Θιβέτ φτάνουν σχεδόν τους 1.500. Παρουσία του Πρωθυπουργού παραδίδεται σήμερα σε εμπορική λειτουργία η επέκταση της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Στις 9.30 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νέας γραμμής, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Λουκέτα σε παράνομες εγκαταστάσεις 19 επιχειρήσεων και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 387.000 ευρώ μοίρασαν στους παραβάτες επιχειρηματίες οι κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση αφορά στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, η περιφέρεια Κρήτης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου Κο και Καρπάθου Κάσου. Με εξωδικαστικό συμβιβασμό έληξε η διαμάχη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούσαν τον γίγαντα των social media ότι σχεδίασε εσκεμμένα το Facebook και το Instagram ώστε να εθίζουν τα παιδιά και να συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Η συμβαβιστική συμφωνία προβλέπει ότι η ΜΕΤΑ θα πληρώσει έως και 16,68 δις δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε την ενοχή της, ωστόσο δεσμεύτηκε να επιβάλλει ημερήσιους περιορισμούς στον χρόνο χρήσης και να λάβει περαιτέρω μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε κατάλληλο περιεχόμενο. Για τους ανήλικους χρήστες, η ΜΕΤΑ συμφώνησε μεταξύ άλλων να θέσει ημερήσιο χρονικό όριο 2 ώρων και να εφαρμόσει προεπιλεγμένο νυχτωρινό αποκλεισμό από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Τις αμερικανικές απειλές περί νέων κυρώσεων καταδικάζει η Τεχεράνη με επιστολή της προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για ενέργεια κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας. Σε επιστολή του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μεταδόθηκε από Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, αναφέρεται ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βάλει τέλος σε νόμιμες οικονομικές δοσοληψίες του Ιράν με άλλες χώρες, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο κύριος Αραχτσί κατήγγειλε ότι τα μέτρα αυτά είναι εμφανώς σχεδιασμένα για να πλήξουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, ενέργεια και άλλα αγαθά. Πανηγυρική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, αφού κέρδισε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 9. Α989 Radio. Αντώνης Αντωνόπουλος. Μαζί μέχρι και τις 11. Σταμάτης Καρλούτζος στη ρύθμιση του ήκου. Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πάμε, πάμε. Λοιπόν, ξεκινώντας, δεν θέλω να μας μαυρίσω την ψυχή πρωί-πρωί, αλλά νομίζω ότι έτσι ένα άγγιγμα πρέπει να το κάνουμε. Θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά για μια πολύ πολύ μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Νεπάλ, το οποίο ξέρεις, το βλέπεις, το διαβάζεις και δεν μπορεί έτσι να το χωρέσει ο νους, ο ανθρώπινος νους. Ένας παγετώνας που κατέρευσε και προκάλεσε ένα τσουνάμι λάσπης και νερού. Μιλάμε τώρα ότι οι νεκροί, το κοντέρ, το θλιβερό, το μακάβριο αυτό κοντέρ δεν σταματάει. Και λες τώρα γιατί. Δεν είμαι από αυτούς που είναι οι φανατικοί, οι σούπερ οικολόγοι, ότι και τα λοιπά, και ο πλανήτης και του κάνουμε και έτσι και τα λοιπά, ότι φτάσαμε στο σημείο, ξέρεις, να καταργήσουμε τα πλαστικά τα καλαμάκια, τα πλαστικά τα καλαμάκια μας φάγανε. Είναι ένα κομμάτι. Αλλά όμως περιοριστήκαμε στο πλαστικό το καλαμάκι του καφέ. Ανοίγω μια παρένθεση, με είχε σταματήσει, είχα σταματήσει να πάρω ένα καφέ σε μια καντίνα και πετάγεται και μου λέει ο τύπος από εκεί, μου λέει μήπως, αυτό τώρα πριν κάνα 2 χρόνια έτσι, μου λέει μήπως θέλεις από το παράνομο, τι εννοείς, του λέω. Μου λέει το παράνομο, το κανονικό. Ποιο, του λέω, το κανονικό, το πλαστικό, μου λέει. Εννοούσα το καλαμάκι, γιατί μου είχε δώσει το χάρτινο. Ξέρεις, γιατί το χάρτινο το βάζεις μέσα, όλη την έχουμε πατήσει. Σε κάποια στιγμή, άμα θες να τον απολαύσεις το καφέ σου, το ψάχνεις, το ψαρεύεις ύστερα μέσα στο καφέ. Ξέρεις, πίνεις καφέ με καλαμάκι, σαν με το χάρτινο μαζί. Τέλος πάντων, δεν είμαι και ο Κάρολος να το πίνω το φρέντο μου, γιατί έτσι μάθαμε εμείς να πίνουμε φρέντο. Έτσι, το είχαμε στο Βίρονα εμείς από παλιά και ειδικά στο Παγκράτη, κατάκια, είχαμε το Λέτζο εκεί. Λοιπόν, φραπές. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τον πλανήτη εμείς τον φυλάμε, εμείς τον καταστρέφουμε, τώρα έρχονται οι συνέπειες. Νομίζω ότι δεν ξέρω, ότι δεν υπάρχει δρόμος και απλώς ίσως δρόμος για επιστροφή εννοώ. Έχω την εντύπωση ότι απλώς μπορούμε κάπως με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τη ζημιά, και δεν το λέω για μας, δεν είναι το καλαμάκι, είναι οι συμπεριφορές. Ξεκινάμε από τις μικρές για μήπως φτάσουν μεγάλοι, και δεν λέμε για μας, εμείς είμαστε οι απειροελάχιστοι σε αυτή την ιστορία. Και πάμε στα δικά μας. Τα βλέμματα σήμερα, από σήμερα μάλλον, είναι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Από τις σε 20 λεπτά περίπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φτάσει εκεί και θα παραδώσει την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, για τους φίλους εκεί, μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τώρα που το λέω, μου έρχεται ένα γέλιο δηλαδή. Έλατε όμως που έγινε πραγματικότητα. Το είδαμε και σε μουσαμάδες. Δηλαδή, οι αθεόφοβοι. Δεν το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Είχαν κάνει εγγένεια και είχαν μουσαμάδες δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, Ελλαδάρα. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά και το Επικρατείας. Στις 12 θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Παύλα Βόρεια Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι τα κλασικά. Τώρα λοιπόν, αν τη δούμε λίγο την εικόνα, την απλώσουμε λίγα και την μεγαλώσουμε. Ο Μητσοτάκης δεν περιμένει τη ΔΕΘ για να ανοίξει τη ΔΕΘ. Την ξεκινά σήμερα από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με ένα τρίπτυχο που θέλει μάλλον να περάσει ένα πολιτικό μήνυμα.
Αν το περάσει, το πέρασε. Αν το καταλάβουν, το καταλάβανε. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίπτυχο έργο, κόμμα, ανάπτυξη. Δηλαδή, έργο. Σου δίνω το μετρό. Στο έδωσα. Και τώρα στο πάω καλαμαριά. Δηλαδή, αυτό και αυτό, το να φανταστεί κάποιος μετρό στην καλαμαριά, ήτανε σαν να λέμε τώρα πάω για Σαββατοκύριακο στη Σελήνη, έτσι, να πιω ένα φεγγαράκι, να πιω ένα καφεδάκι, ξέρεις, ένα άπερολ με την Μπαρσέλνο, να την βλέπω ανάποδα εγώ, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, μετρό στην καλαμαριά τώρα, δηλαδή λες okay, ρε παιδί μου, εντάξει άστο, πάμε μάλ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πάμε, πρώτα το μετρό της καλαμαριάς, από το μεσημέρι θα κυκλοφορεί αυτό. Θα αρχίσει, θα κόβει στήρια. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και δωρεάν οι πρώτες βόλτες, όπως έγινε και, στα πρώτα εγγένεια. Για να τους συνηθίσουν να μπουν μέσα, να υπάρχει τριβή. Δεν θα το πιστεύει κανένας έτσι. Άσε που θα τσιμπιούνται μεταξύ τους, θα κοιτάνε. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα πάει να κοιτάξει πώς παίζει και κανένας μουσαμάς από εδώ. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτό με το μουσαμά. Όποιος το σκέφτηκε, μιλάμε Θεούλης, μικρός. Θεούλης, αυτό με το μουσαμά τότε ήταν τρομερό. Την ξεκινά λοιπόν σήμερα αυτή την ιστορία από τη Θεσσαλονίκη. Μετά λοιπόν έρχεται το To Know Us Better. Το To Know Us Better τι είναι? Είναι η συναντήση με τους γαλάζιους βουλευτές. Και στη συνέχεια η παραγωγική φορείς. Δηλαδή δεν πάει να προετοιμάσει τις εξαγγελίες του, πάει να μετρήσει και το πολιτικό κλίμα. Να μου πεις, δεν το έχει μετρήσει τώρα, το περίμενε. Το έχει. Αλλά το θέμα είναι αυτό, να το δούμε καλύτερα. Για να το δούμε εδώ, να δείξουμε την εικόνα ότι το σύστημα λειτουργεί. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, περίμενε, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα. Πότε είπαμε ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον ποινίο εν ώψη εκλογών? Αν δεν ήταν τόσο τραγική κατάσταση στην κοινωνία, θα είχε πολύ γέλιο. Η Ντίνα μου το λέει αυτό. Λοιπόν, ο Θεοδόσης, γιατί εντάξει, λοιπόν, στις 6 λοιπόν, καλά μου το λέει, θα το πω όμως αργότερα, γιατί θα έχω τον Απόστολο Πάνα εδώ, Θεοδόση, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από πάνω, Χαλκιδική, οπότε έχει το νόημά του, θα τα ακούσουμε την άλλη πλευρά, μη βιάζεσαι Θεοδόση, αλλά καλά κάνεις και μου υπενθυμίζεις ότι στις 6 σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο θα παρουσιάσει, θα κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, θα μιλήσει εκεί και ο Ανδρουλάκης με θέμα το ιδιωτικό χρέος, το ελβετικό φράγκο και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω ότι ενδιαφέρει άπαντες. Τέλος πάντων, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις ξέρουμε λίγο πολύ τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά εδώ είναι πιο εμπλουτισμένες, πιο ενισχυμένες και πιο τεκμηριωμένες. Θα το δούμε αύριο το αποτέλεσμα και το τι θα κάνει. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση, να το ξεκινήσω από την αρχή θεσμικά, θέλει να συνδέσει την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με την παράδοση ενός μεγάλου έργου υποδομής. Μεγαλύτερο έργο από αυτό για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Λοιπόν, παράλληλα η σημερινή κυβερνητική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα έχει ένα στόχο να αναδείξει έργα και παρεμβάσεις πριν από τις μεγάλες εξαγγελίες της ΔΕΘ. Δηλαδή τι κάνουμε? Στρώνουμε το έδαφος. Ήρθαμε. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι μια ανοιχτή πληγή και για κυβέρνηση και για αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι μια ανοιχτή πληγή γιατί θεωρούν ότι είναι παραμελημένοι. Θεωρούν, να μου πεις τώρα για να λέμε και τα δίκια, ανέκαθεν εκεί υπήρχαν παράπονα. Ήταν για το κράτος των Αθηνών και οι άλλοι. Υπήρχε και υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό μας λιγάκι, το έχουμε αυτό, τι να κάνουμε, υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα εθνικά θέματα. Και αυτό είναι που κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Το εκμεταλλεύονται, κάποιοι άλλοι το πουλάνε δηλαδή και κάποιοι το αγοράζουν. Και σου λέει τώρα, με παραμελείς εδώ, με παραμελείς και εκεί, έρχεται ο άλλος, σου λέει αυτά που θες να ακούσεις και πας και το αγοράζεις. Να μου πεις, έχουν άδικο αυτοί που πουλάνε? Όπου υπάρχει κάπνος υπάρχει και φωτιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε και κυρίως να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιοι είναι αυτοί που μας τα πουλάνε αυτά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική του Μαξίμου που μιλάει για το τι θα κάνει. Θέλει να δείξει
όμως και το τι έκανε. Πριν μιλήσει για το τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν έρχεται πάνω και σου λέει αυτό. Πάμε, απόβαση. Το μετρό λειτουργεί λοιπόν ως το πρώτο κομμάτι του αφηγήματος που έχει να κάνει με ένα τίτλο, αν θα μπορούσα να τον δώσω, ότι δεν είναι μόνο εξαγγελίες, υπάρχουν και έργα. Πεζό θα μου πεις τώρα. Εντάξει. Το έργο το νιώθεις εσύ, ο πολίτης, στο πετσί σου. Αν αυτό είναι αποδίδει στις προσδοκίες σου, αν αποδίδει στην καθημερινή διευκολύνει την καθημερινότητά σου, γιατί αυτός είναι ο στόχος των έργων. Δεν είναι ο στόχος των έργων να πάρουν κάποιες εταιρείες κάτι της. Λοιπόν, και αυτό έχει σημασία, γιατί η φετινή ΔΕΘ, μην ξεχνάμε, θα είναι πολύ περισσότερο πολιτική από μια έτσι απλή οικονομική παρουσίαση που βγάζει λαγούς και πετραχίλια μέσα από ένα ωραίο καλάθι πρωθυπουργικό με περιτυλίγματα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν θα πρέπει να αποδείξει ότι η κυβέρνηση μπαίνει στην επόμενη φάση με σχέδιο και όχι απλώς με ένα πακέτο παροχών. Και εδώ λοιπόν πάμε για το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα με τέσσερις κουβέντες είναι τι θα πάρει ο πολίτης στην τσέπη. Αυτό περιμένει ο κάθε πολίτης, αν θα ακούσει τον πρωθυπουργό ή τον κάθε πολιτικό αρχηγό που θα ανέβει πάνω. Το οικονομικό λοιπόν πακέτο της ΔΕΘ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση μιλάει για κοστολογημένα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με έμφαση σε εισοδήματα, φορολογικές ελαφρύνσεις και συντάξεις. Το οικονομικό αφήγημα είναι ότι αξιοποιείται ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, χωρίς όμως να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα, και από την άλλη πλευρά έχει την αντιπολίτευση που θέλει να πει το δικό της αφήγημα και καλά κάνει και προσπαθεί με τον τρόπο της ενδεχομένως να πιέσει τον Πρωθυπουργό για να είναι, πώς να το πω, για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, πιο ωφέλιμες για τον πολίτη. Τώρα το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι δεν αρκεί πλέον να πει τόσα δισεκατομμύρια. Ξέρετε κάτι, όλοι μας έχουμε πάθει ανοσία στα δισεκατομμύρια. Μεγάλη ανοσία. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι ακούς δισεκατομμύρια και λες πιάσε 2-3 ρε παιδί μου έτσι να δώσουμε χαρτζηλίκι. Δηλαδή προπληρωμένη κάρτα με δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλει να ακούσει λοιπόν ο πολίτης πόσα ευρώ θα μείνουν στην τσέπη του. Αυτό νομίζω θα είναι μια ερώτηση που αν υπάρξει απάντηση θα είναι του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, για άλλο να λες όμως ότι έχεις δημοσιονομικό χώρο και άλλο να πείθεις μια οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο, σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς ότι πράγματι θα ανασάνει. Εκεί θα κριθεί η ΔΕΘ. Όχι στο ύψος του πακέτου, αλλά στο αν θα γίνει αισθητό και στην καθημερινότητα. Και μέσα σε όλα αυτά έτσι που σας έπρεξε λιγάκι, σας πήρα έτσι από τα μούτρα πρωί-πρωί, το Μαξίμου λοιπόν επιχειρεί να παρουσιάσει τη φετινή ΔΕΘ ως ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με στελέχη να μιλούν ότι και να είναι όλοι να είμαστε εκεί να προσανατολιζόμαστε, δεν έχουμε λόγους αυτή τη στιγμή να λέμε όχι, εκτός αν υπάρξουν, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey!
4: Τα φιλαράκια, κάθε μέρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11 θα πάμε. Σταμάτης Καρλούτσος, στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου. Εντάξει, οκ. Εγώ τα παίρνω και τα δύο, να ξέρεις, μου άρεσε πολύ αυτό ο Σαρδάμ, με έχει ενθουσιάσει, το έχει καταλάβει έτσι δηλαδή, εντάξει, θα φτιάξω σχολή. Έλλη Σπυροπούλου, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, σε πολύ λίγο. Και να συνεχίσω έτσι σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό περιβάλλον, έτσι όπως αρχίζει και διαμορφώνεται στη ΔΕΘ, γιατί η καρδιά της πολιτικής σήμερα, από σήμερα μάλλον, αρχίζει να χτυπά στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και η σημερινή επίσκεψη έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο φαίνεται. Μην ξεχνάμε όπως σας είπα, ότι είμαστε πλέον σε μια καθαρά προεκλογική τροχιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει μια περιοδία έτσι απλώς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που επιχειρεί να χτίσει, και θα το δείτε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, είναι το σκηνικό της επόμενης πολιτικής περίοδου. Και η ΔΕΘ λοιπόν θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ. Αν θα καταφέρει να μετατρέψει την οικονομία, τα έργα και τις παροχές σε ένα πιστικό αφήγημα για μια νέα τετραετία, τότε θα μπορεί να καλλιεργήσει άλλου τύπου προσδοκίες, κυρίως στο εσωκομματικό του ακροατήριο και κυρίως μέσα στο στελεχειακό του δυναμικό. Γιατί από εδώ και πέρα κάθε κίνηση της κυβέρνησης θα διαβάζεται και με έναν προεκλογικό φακό, και όχι μόνο από τους πολίτες και από τους αντιπάλους, αλλά και από τα ίδια τα στελέχη του, τα οποία θα κληθούν να σηκώσουν, να μπουν μπροστά από το κάρο, να τραβήξουν το κάρο, και κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια ανκομαχά. Αυτό το ανκομαχητό, αν το προφανώς έχει ακουστεί, το θέμα είναι η ένταση με την οποία έχει ακουστεί ή την ένταση με την οποία έχουν μεταφέρει στο πρωθυπουργικό περιβάλλον αυτοί που έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, Θεσσαλονίκη για το επόμενο διάστημα. Θεσσαλονίκη θα ακούσουμε και τώρα σε μελωδία.

Θεσσαλονίκη λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής. Θα έχουμε τη ΔΕΘ την άλλη εβδομάδα, είναι τα γένεια, έτσι, μην τρελαθούμε. Τώρα είναι το ματσάκι, τώρα αρχίζει το ματσάκι. Είπαμε, μετρό στην Καλαμαριά. Ακόμα, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ δεν μπορούν να το πιστέψουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί, να μου πεις, έτσι. Δηλαδή εντάξει, θα το κοιτάνε σιγά σιγά. Θυμάμαι το πώς αντιμετώπιζαν το μετρό όταν είχε ανοίξει τις πύλες κανονικά, δηλαδή που πήγαιναν έτσι οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο Γιάννη τον Καραμίτσο και σε όλα τα αλάνια εκεί μέσα στο εργοστάσιο που, όπως λέει, με ακούνε. Καλημέρα, αλάνια. Και έτσι ακριβώς όπως, γιατί ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργης, καλημέρα Γιώργη, σταθερός και to the point. Λοιπόν, λέει, δεν μπορεί να μείνει και δεν πρόκειται γιούρο στην τσέπη του πολίτη αν δεν υπάρξει ουσιαστική πάταξη της εσκροκέρδειας και όχι άτυπες συμφωνίες που δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα. Άτυπες είναι, οπότε γουστάζει την κάνει με στριφογυριστή πιρουέτα, άμα ξέρεις από μπαλέτο, και όλα καλά και όλα μοιραία με την εσκροκέρδεια, να σε ροκανίζει πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει και σχολιάζει τον εαυτό του. Δεν μου το είχα λέει τον ποιητικό τον Ίστρο. Άλλον Ίστρο πίστευα πως είχα. Γιώργη, τον έχεις τον Ίστρο. Αλλά σε ό,τι αφορά την εσκροκέρδεια, το μόνο που μπορεί να υπάρχει είναι έλεγχος. Έλεγχος στην αγορά. Παλιά το έλεγε και ο Τάκης ο Χατζής εδώ και εγώ το είχα δει ότι ήταν η αγρονομία. Η αγρονομία τι έκανε, έβγαινε έξω, είχε στον μπαμπούλα, πάντα υπήρχε η εσροκέρδεια, πάντα υπάρχει ο πονηρός, πάντα υπάρχει το λαμόγιο. Από αυτούς δεν γλιτώνεις, δεν υπάρχει. Και τις κατσαριδούλες άμα τις ψεκάσεις και τα μυρμηγκάκια, τα ψεκάσεις, γλιτώνεις για λίγο, μετά θα σου ξανάρθουν. Έτσι πάει η ζωή. Το θέμα είναι, δεν πρόκειται να αγιάσουμε όλοι από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι να το περιορίσεις ή να υπάρχει, ρε παιδί μου, έστω ο φόβος. Όταν σου λέει δεν υπάρχει ο φόβος ή όταν λειτουργεί ο άλλος με τη λογική ότι σε μένα θα κάτσει να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, δηλαδή με το παράνομο παρκάρισμα. Με το παράνομο παρκάρισμα τι γινόταν μέχρι πρότινος, ότι σου λέει θα παρκάρω, θα φάω μια κλίση 30 ευρώ, θα παρκάρω 30 φορές παράνομα, θα φάω μια κλίση 30-40, το βγαλα. Είμαι ok, win-win δικά μου, κερδισμένες όλα. Δεν πάει έτσι, τώρα όμως που έχει αλλάξει ο νόμος, ο κώδικας, που έχει το προστηματάκι, δηλαδή θα φας 40 ή 30 πόσο είναι ευρώ, αλλά θα σου πάρει και 10 μέρες το δίπλωμα. Γατάκι εκεί δεν πάει, έτσι. Δεν πάει. Νιάου. Παρεπιπτόντως, να πω χαιρετισμού στον κύριο που πήγαινε χελονίτσα μπροστά και κόντυψε να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο τροχαίο στην Καλυβίων. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι πολύ σύντομα. Νασούλες, ωραίες είναι αυτές. Σάκη, σε ξέρω Σάκη. Μου στέλνει μία φωτογραφία όταν ο Σάκης λέει ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα το πω εγώ τώρα το βιτριολικό μου. Σάκη μου, να κόψω το μουσάκι. Λάμπη, Σάκη μου, λάμπη. Μια χαρά είναι. Άστο, τι το θες. Και επειδή μου στέλνει την πληροφορία, σε καλά κάνεις. Ο Σάκης είναι expert στο ελληνοκυπριακό και στο κυπριακό ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε συμφωνία για εβδομαδιαίες συνομιλίες κατέληξαν Χριστοδουλίδης και Έρχιουμαν μετά από μια τρίωρη συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Και αυτό που μας λέει ο Σάκης είναι ότι το ρεπορτάζ του που είναι έγκυρο, ότι κατά μεγάλο διάστημα οι δύο ηγέτες συνομιλούσαν μόνοι τους. Και ποτέ δεν ξέρει. Καλά είναι. Καλές είναι αυτές οι κινησούλες. Καλές είναι γιατί μερικές φορές ξέρεις τα πολλά φώτα τυφλώνουν. Και λες ρε παιδί μου, άστο. Καλά είναι να γίνονται και δεν είναι τώρα. Μην τσιμπάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο πεδίο της αντιπολίτευσης και κυρίως η κεντροαριστερά. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, είναι το ρεπορτάζ μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την κέντα στην όλη υπόθεση και προετοιμάζει την παρουσία του στις 2 Σεπτέμβρη. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν ο εκνευρισμός στο πεδίο της κυβέρνησης είναι πραγματικός και όχι βολικός, να του δώσει μια έμφαση, γιατί αυτό το έχει ανακοινώσει. Έχει ένα καιρό τώρα, το έχει ανακοινώσει. Εκεί που τα νεύρα είναι πολλά και πραγματικά όμως είναι στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νομού Χαλκιδικής, τον κύριο Απόστολο Πάνα. Δέχτηκε κάτι πλήγματα δυστυχώς, όπως και μεγάλες περιοχές στη χώρα, η Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Πάνα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η εικόνα από τις φωτιές?
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι αποφέρθηκαν, θα έλεγα, τα χειρότερα σε σχέση με αυτό το τοπίο το οποίο υπήρχε εκείνη τη χρονική περίοδο σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, καθώς η ζέστη ήταν μεγάλη, υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Προφανώς μια περιοχή με τεράστια 4.500 θερμάτων ολοκληρωτικά έχει καταστροφεί. Ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή, εν πάση περιπτώσει, από τα συνεργεία της περιφέρειας για να δούμε πάνω κάτω πού έχει φτάσει το κόστος και στις επιχειρήσεις αλλά και στην, και στις φυσικίες που είχαν, εν πάση περιπτώσει, οι κάτοικοι, οι παραθεριστές εκεί. Εντάξει, η κανονικότητα στην περιοχή έχει επανέλθει στο πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, λειτουργεί κανονικά. Οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, και μόνο το τοπίο το οποίο είναι αυτή και μόνο η καταστροφή το οποίο, η οποία έχει γίνει. Και σε τρίτο επίπεδο και όλη αυτή η διαδικασία αποκατάστασης και το χρονικό περιθώριο που θα πάρει έχει αφήσει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στο νομό.
0: Καταλαβαίνω. Ας είναι να σταματήσει εκεί, τέλος πάντων να δούμε. Να σας πω, αρχίζει ο χτύπος της ΔΕΘ, το καρδιοχτύπι της ΔΕΘ, να το πω έτσι. Ποιο είναι το σχόλιο σας από την έναρξη της σημερινής δραστηριότητας της κυβερνητικής? Δηλαδή, εγώ το έλεγα πριν ότι κάποτε το μετρό στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο. Δεν είχε φανταστεί κανένας ότι μπορούσε να φτάσει και στην Καλαμαριά, όπως ήταν σήμερα και ανοίγει τις πύλες. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πακέτο εντυπωσιασμού, αλλά βεβαίως είναι ένα πραγματικό μέτρο. Θέλω ένα σχόλιο έτσι δικό σας για αυτή την εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση και θα την μεγενθύνει όσο μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει και πάλι ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με το μετρό, προφανώς είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά η έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό. Βέβαια, περιμένω να ακούσω τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, εκτός από την αυτονόητη ικανοποίηση για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αντί για 5 χρόνια προέβλεπε η σύμβαση κατασκευής του μετρό, ολοκληρώθηκε σε 14. Να υποθούν και κάποιες αλήθειες στην ιστορία του έργου, γιατί Έχει συμβάλει και το Πασόκ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Είναι μια παρουσία του Πρωθυπουργού, η οποία προφανώς θα πρέπει να έχει και τις εξαγγελίες κάποιων μέτρων ή την υλοποίηση κάποιων μέτρων που αφορά την πόλη. Εγώ, να ξέρετε, δεν περιμένω πολλά πράγματα, γιατί η μεγάλη πολιτική εικόνα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχει εφαρμοστεί την τελευταία 7 ετία. Οι εξαγγελίες αυτές δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τον πυρήνα της πολιτικής και θα διαμορφώσουν άλλες συνθήκες στην ελληνική κοινωνία, όποιες και να είναι από την πλευρά του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεν τις υποτιμώ, αλλά. Όταν διαμορφώνεται μια κυβέρνηση ως πολιτική σε μια θέτεια, δεν λες ότι θα αλλάξει κάτι από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι ζούμε ένα κλασικό ντεζαβού που διαμορφώνεται κάθε φορά με προσδοκίες και τεράστιες επιθυμίες από την πλευρά, που για μένα ο κεντρικός πυρήνας της πολιτικής δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε και το πολιτικό τοπίο να διαμορφωθεί ιδιαίτερα.
0: Θα ήθελα να σας πω, η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα το οποίο καταγράφεται και σε δημοσκοπήσεις, αλλά γενικώς και στο εσωτερικό της περιφέρειας, ότι δημιουργεί μια ανοιχτή πολιτική πληγή. Νιώθει παραμελημένος ο πολίτης στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό βέβαια, επιτρέψε μου έτσι να πω ότι αυτή η γκρίνια ακούγεται πολύ γενικότερα από πολλούς. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας είναι η ακρίβεια. Αν εκεί αντιμετωπιστεί, νομίζω ότι θα λιανθούν και όλες οι άλλες οι γωνίες οι οποίες ενοχλούν. Εκεί γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια απειλή για το πολιτικό σύστημα, να το πω εσωτερικά, και αυτό δίνει, να έλεγα, ότι αφήνει να πέφτει νερό στο αυλάκι της ακροδεξιάς, να το πω έτσι ανοιχτά.
1: Ναι, εντάξει, θα σου πω το εξής. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πάντοτε οι εκλογικές εκδόσεις συγκεκριμένου πολιτικού χώρου στη Βόρεια Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Δηλαδή, όπως και στη Νότια Ελλάδα η κεντροαριστερά είχε πολύ μεγαλύτερο νούμερο, έτσι και στη Νότια Ελλάδα ο χώρος της κεντροδεξιάς και της δεξιάς γενικότερα είχε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Θα σας πω εγώ, όπως θα προσεγγίσω τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο του νομού μου, που είναι ένας παραδοσιακός, θα έλεγα, κεντροδεξιός-δεξιός νομός, θα έλεγα, σε σχέση με αυτό, ήταν γύρω στο 55%. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι κατά πόσο η φυσιογνωμία του εκάστοτε πόλου που εκπροσωπεί τον χώρο αυτό συνάδει με τις πολιτικές καταβολές, με τα πιστεύω, με τις θέσεις όλου αυτού του κοινού. Που στην προκειμένη περίπτωση, κατά την προσωπική μου άποψη, και αυτό φάνηκε, γιατί τις προηγούμενες εκλογές που η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά είχε χαμηλότερα ποσοστά σε πανελλαδικό επίπεδο στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πρωτόγνωρο. Πάντοτε είχε 3-4 μονάδες πάνω σε αυτές τις περιοχές, αυτή τη φορά είχε μέσω όρο 2 κάτω μονάδες. Σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία βέβαια δεν αυγονωμένα πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει πάντοτε ένα ερωτηματικό και μια περιθωριοποίηση η οποία νιώθει ο πολίτης της Βόρειας Ελλάδας σε σχέση με το κέντρο που πραγματικά είναι η Αθήνα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αν δεν ζήσεις, δεν θα καταλάβεις πραγματικά τι συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι η Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συμβουλίο μόνο, που στην ουσία δεν έχει και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Όταν λοιπόν χρειάζεται ο όρος αποκέντρωση, έτσι όπως τον νιώθουμε, έτσι όπως διαμορφώνεται, έχει πάει στις πολιτικές καλένδες, εντάξει. Και όταν θα πρέπει για οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή ο πολίτης από τη Βόρεια Ελλάδα, είτε ο επιχειρηματίας, είτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, είτε αυτός που πρέπει να κλείσει κάποιες δουλειές, να είναι σε μια έτσι καθημερινή βάση και να πρέπει όλα να περνάνε από ένα άλλο πλέγμα το οποίο διαμορφώνεται στο κέντρο, το οποίο είναι η Αθήνα, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια τέτοια φαινόμενα. Άρα λοιπόν, εγώ θα μείνω στο ότι πυρήνας της πολιτικής και ίσως και του Πασόκ της πολιτικής είναι να καταφέρει ξανά να αποκεντρώσει τις εξουσίες, να δώσει την έννοια της περιφερειακής πολιτικής όπως παλιότερα, που ένιωθε ότι πραγματικά μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον τόπο του, για την περιοχή του, ωραία, και να μην υπάρχει αυτό το χάσμα, γιατί η απομόνωση του πολίτη, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η απόσταση των κομμάτων από τις παραδοσιακές τους έτσι, τα παραδοσιακά του και πολιτικά κέντρα σκέψης, αλλά και όλο αυτό που σας είπα πιο πριν, η δεδομένη απόσταση μεταξύ του κέντρου και

0: η ερημοποίηση της περιφέρειας είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, έτσι, ο οποίος είναι ορατός πια, δηλαδή τον βλέπει ο καθένας στο διπλανό του σπίτι πια στην περιφέρεια. Έτσι, δηλαδή.
1: Τεράστιος είναι και η ερημοποίηση φαίνεται για κάποιον ο οποίος θα δείτε και τη διαφορά τώρα. Εάν φύγετε από τις καλοκαιρινές διακοπές και αρχίσετε τα σχολεία από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά και μια έτσι κατάσταση η οποία πλέον δεν είναι βιώσιμη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και σε ψυχικό και σε οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Άρα αυτό δεν μπορεί να μην αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής μιας χώρας και να λέμε γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση απομενώνει το κόσμο ή πηγαίνει σε άλλα σχήματα ή εν πάση περιπτώσει έχει να αντιμετωπίσει άλλες καταστάσεις. Δεν είναι, ξέρετε, κάποιες στιγμές τα μεγάλα, τα αστικά κόμματα, τα δύο μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, έπαιρναν 45% και 38%, 42% και 44%. Δεν μπορεί ξαφνικά αυτό να γίνει ανάποδα και τώρα να μιλάμε για μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και να σηκώνεται ένα κόμμα ένα πρωί και να πηγαίνει κατευθείαν στο 5% και στο 6%. Άρα κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι και βαθιά πολιτικό και θεσμικό.
0: Μα φυσικά, δηλαδή απαιτείται παρέμβαση. Δηλαδή πια δεν μπορείς να το παρακολουθείς. Πρέπει δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα κομματικό. Νομίζω ότι χρειάζεται διακομματική στήριξη πια, όπως και τα περισσότερα νομίζω προβλήματα, γιατί είναι βαθιά, είναι αφορά στον πυρήνα της ελληνικής ζωής, της κοινωνίας, έτσι, της καθημερινότητας, και νομίζω ότι πια, ξέρετε, πρέπει να οριμάσει, θεωρώ δηλαδή, το πολιτικό σύστημα και να μπορεί να βρει σε ορισμένα πεδία όπως αυτό κοινές λύσεις, γιατί προτάσεις έχετε όλοι. Το θέμα είναι ότι οι προτάσεις αυτές μένουν στο τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι ή βγαίνουν από το παράθυρο και δεν υλοποιείται ή υλοποιούνται μισές που είναι ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί πρέπει πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι θεμητή, πέρα από τα βασικά ζητήματα και τα οποία υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει, για μένα τουλάχιστον, έτσι το πιστεύω εγώ, ότι και εκεί μετρούνται και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, αλλά και η πολιτική με ΙΤΑ, θα πρέπει να μετράμε τις στιγμές. Και επειδή πραγματικά πάντοτε τα τελευταία χρόνια είναι μια κρίσιμη στιγμή στη χώρα μας, και αυτό το οποίο πριν περιγράψαμε κάποιο τρόπο, δεν είναι προφανώς ακουμπά κυρίως κόμματα τα οποία είναι από το δεξιά του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ακουμπά οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα ή ακόμα και τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Οι μετατοπίσεις μπορεί να έρχονται από παντού. Θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο γιατί συμβαίνει, αλλά το πώς θα επιληθεί για να καλυτερεύσει η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν αυτά τα συναισθήματα και έχουν αυτή την αποκοπή από το κέντρο-σκέντρο, αλλά και από το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
0: Επειδή είπατε τη μαγική λέξη κέντρο-αριστερά, να κάνουμε μια μικρή ανάσα, ένα πολύ σύντομο και ερχόμαστε αμέσως. Ναι. Ζητώ λίγο την ανοχή. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 46 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Σταμάτης Καλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Έλλης Σπυροπούλου σε δημοσιογραφική επιμέλεια και στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Χαλκιδικής, ο Απόστολος Πάνας, και είχαμε βάλει έναν αστερίσκο στην μαγική λέξη της κέντρο αριστεράς.

0: Λοιπόν, κύριε Πάνα, πώς θα χαρακτηρίζατε την εικόνα που εκπέμπει αυτός ο χώρος, και βάζω μέσα το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και την πλεύση, θα ήθελα γενικό τη Νέα Αριστερά, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το χώρο και ποιο νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικό του πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι, το θέμα δεν είναι μόνο θέμα συνεννόησης, συνοχής. Είναι πρόβλημα και εξυγχρονισμού της κεντροαριστεράς και όμως και πολιτική ταυτότητας και γενικότερο ενός ευρωπαϊκού προβλήματος που υπάρχει δεδομένα στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό βλέπουμε να συρρυκνώνει τη δύναμή της. Και ξέρετε, αυτό που συζητούσαμε πιο πριν είναι ότι παλιότερα τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχαν το 55%, τουλάχιστον 55% πανελλαδικά του χώρου το οποίο εκπροσωπούσαν στην ελληνική επικράτεια. Τώρα συμβαίνει κάτι αντίθετο. Έχουμε πάει στο 60-40. Σημαίνει κάτι αυτό. Λοιπόν, αν δεν θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα κάτω από το χέρι.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια μετατόπιση η οποία έχει πολιτικό περιεχόμενο και κοινωνικό περιεχόμενο, εντάξει. Και σε αυτό ο καθένας αναλαμβάνει και τις δικές του πολιτικές και κοινωνικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα τώρα, είναι δεδομένο ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μετά την δικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά, εν πάση περιπτώσει, την εφταετία της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία γίνανε και την κατάρρευση με συσσαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική και την πολιτική, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Το θέμα είναι αυτά τα νέα δεδομένα πού θα βγάλουν. Το ζήτημα λοιπόν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς το εξής. Να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες, χωρίς κατ' εμέ τουλάχιστον αντιπαλότητες και χωρίς, εν πάση περιπτώσει, άλλα θέματα, να αποτελέσει τον πόλο, ωραία, τον κύριο πόλο. Αυτή είναι και η ιστορική ανάγκη, ωραία. Uh-huh. Λοιπόν, να αποτελέσει τον κύριο πόλο που θα δεχτεί από τη μία με τους ψηφοφόρους αυτής της
0: του χώρου, της μεγάλης δεξαμενής, να το πω έτσι.
1: Και θα διαμορφώσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο μια τέτοια πολιτική, προγραμματική και κυβερνητική πρόταση, η οποία να δίνει μια εναλλακτική στον Έλληνα πολίτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και σε ό,τι αφορά, είναι παράπλευρες ενέργειες οι οποίες
0: θα συμφωνήσω.
1: Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κατά κύριο να πείσεις ότι εσύ είσαι αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει το χώρο, για να υπάρχει ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα αυτό, να διαμορφώσεις τις συνθήκες ως εναλλακτική πολιτική πρόταση για να δεχθείς τους πολίτες αυτοί με αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο, ωραία, γιατί είσαι ένα κόμμα κεντροαριστερό, δεν είσαι ένα κόμμα κεντρό, ωραία. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία δέχτηκε τους κεντρώους, είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, ωραία, η οποία δέχτηκε τους κεντρώους υποστηρικτικά για να κάνει το βήμα παραπάνω εκλογικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να λύσει αυτό το δίλημα, το οποίο ξεκινάει από την κεντροαριστερά και μετά φτάνει στις παρυφές του κέντρου και στις παρυφές της αριστεράς. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, βέβαια,
1: πάντοτε επίπονες οι διαδικασίες σε αυτόν τον χώρο, αλλά είναι μια πολιτική και κοινωνική ανάγκη να γίνει, γιατί αν δεν γίνει, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος άλλων σχημάτων, τα οποία τα ζούμε, να εξελιχθούν σε άλλα σχήματα, τα οποία τα ζούμε και τα οποία προέρχονται από καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις συνέξουμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε αποφασίσει τη στάση στο κόμμα, γιατί αυτό συνέβη χθες ξαφνικά ευνηδιαστικά, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ όταν θα γίνει ψηφοφορία για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ορισμό της κυρίας Ακρίτα ως αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα συμφωνήσει, δεν θα την...
1: Δεν έχουμε μια τέτοια ενημέρωση. Εντάξει, νομίζω ότι, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι είναι μια πρέπει, επειδή έχουν μείνει 6 μήνες, 5 ή 6 ή 7 μήνες, σε πάση περιπτώσει, μέχρι την άλλη.
0: Όσο είναι, ναι.
1: Νομίζω ότι τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να αποτελούν ζητήματα αντιπαραθέσεων. Ξαναλέω, λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Σε θεσμικό επίπεδο, στον κοινοβουλευτισμό και στη Βουλή. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μπορούν να επιληθούν θεσμικά, νομίζω ότι καλό θα είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, τα κόμματα, παρόλο που μπορεί κάποιες στιγμές ο λόγος κάποιων ανθρώπων να έχει έτσι βασιλώσει, να μην συνάδει με τις πολιτικές σου απόψεις. Αυτό γίνονται και από διάφορες καταστάσεις και διάφορα πρόσωπα. Το βλέπουμε γενικώς στο πολιτικό μας σύστημα. Να δώσω ένα μήνυμα ενοποίησης για τα βασικά που αφορά το θεσμό της Βουλής. Άρα δεν βλέπω λόγο το να μην
0: καταλαβαίνω
1: την συγκεκριμένη πρόταση. Πάλι σας καταφέρω, είναι η πολιτική μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Βεβαίως.
1: Το θεσμικά. Και αυτό που είπατε πιο πριν, ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να εκπέμπει μια εικόνα ενότητας και τουλάχιστον σε αυτά τα βασικά θέματα.
0: Πολύ ρομαντικό, νομίζω. Είμαστε και οι δύο λιγάκι, αλλά τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, πολιτική χωρίς ρομαντισμό δεν υπάρχει.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, ο έρωτας και ο ρομαντισμός πρέπει να τον έχουμε στη ζωή μας. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Να κοιτάξουμε λίγο να τον βάλουμε μπροστά σε σχέση.
0: Είναι και η άλλη πλευρά που λέει ότι στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Εμείς είμαστε με αυτούς που ακούν το Careless Whisper.
0: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Απόστολος Πάνας, βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο νομό Χαλκιδικής, ήταν μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ έτσι όμορφη, ιδιαίτερη κουβέντα, μακριά από ακρότητες και βερμπαλισμούς. 54 λεπτά μετά τις 9, Αντώνης Αντωνόπουλος θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Να πάρουμε μια ανασούλα, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 989, Βίκτορα Σαμουήλ, στην, εδώ στο διπλανό μικρόφωνο, Δελτίο Ειδήσεων. Θα σε προλάβω. Θα δώσω μια είδηξη, ξέρω να τις έχεις. Patriot.
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις. Άκουσέ το. Λοιπόν, η πυροβολαρχία των Patriot που έχουμε στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της υποστήριξης αεράμινας που έχει εκεί στην Σαουδική Αραβία, εχθές έριξε 3 βλήματα και κατέριψε αντίστοιχους στόχους με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτά. Κανδουλίτσα η Patriot. Βίκτορα Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Παρουσία του Πρωθυπουργού παραδίδεται σήμερα σε εμπορική λειτουργία η επέκταση της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νέας γραμμής όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το Reuters, αγγίζει τους 1.500. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν την ανάκτηση 162 σωρών, ενώ οι κινέζικες αρχές έκαναν λόγο για 3 νεκρούς από την πλευρά του Θιβέτ. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε τέτοια σφοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Λουκέτα σε παράνομες εγκαταστάσεις 19 επιχειρήσεων και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 387.000 ευρώ μοίρασαν στους παραβάτες επιχειρηματίες οι κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση αφορά τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Καλύμνου, Κο, Καρπάθου και Κάσου. Με εξοδικαστικό συμβιβασμό έληξε η διαμάχη της Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούσαν τον γίγαντα των social media ότι σχεδίασε εσκεμμένα το Facebook και το Instagram ώστε να εθίζουν τα παιδιά και να συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Η συμβιβαστική συμφωνία προβλέπει ότι η Meta θα πληρώσει έως και 16,68 δις δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε την ένοχή της, ωστόσο δεσμεύτηκε να επιβάλλει ημερήσιους περιορισμούς στο χρόνο χρήσης και να λάβει περαιτέρω μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Για τους ανήλικους χρήστες, η Meta συμφώνησε μεταξύ άλλων να θέσει ημερήσιο χρονικό όριο 2 ωρών και να εφαρμόσει προεπιλεγμένο νυχτερινό αποκλεισμό από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί. Τις αμερικανικές απειλές περί νέων κυρώσεων καταδικάζει η Τεχεράνη με επιστολή της προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για ενέργεια κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας. Σε επιστολή του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μεταδόθηκε από Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, αναφέρεται ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να βάλει τέλος σε νόμιμες οικονομικές δοσοληψίες του Ιράν με άλλες χώρες, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο κύριος Αραγτσί κατήγγειλε ότι τα μέτρα αυτά είναι εμφανώς σχεδιασμένα για να πλήξουν τον άμαχο πληθυσμό, περιορίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, ενέργεια και άλλα αγαθά. Πανηγυρική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, αφού κέρδισε την Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League και στις 9 Τσεσεκά Σόφια Σόφι για το Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

16 λεπτά μετά τις 10, Alpha Radio 989, μαζί μέχρι τις 11. Αντώνης Αντωνόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, Σέλης Σπυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και η Μαρία Σιραγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όμως, να δω τι γίνεται, σας παρακαλώ λιγάκι, στο θέμα Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει η τελετή, έχει γίνει και ο αγιασμός, στο Βήμα βρίσκεται ο Απόστολος Τζίτζι Κώστας, επίτροπος, Ευρωπαίος πια, Θεσσαλονικιός, μες στη χαρά είναι και για να μην είναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, με τον βλέπω έτσι στην οθόνη, είναι μες στο χαμόγελο, έτσι. Και γιατί να μην είναι, η καλύτερη του. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο έτσι θεματάκι λίγο πριν έχουμε τη κυρία Σιραγγέλα. Να πάμε να δούμε τι έχει συμβεί με την κυρία Κρήτα. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό το ντέρμπι που είχε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με φόντο την επίσκεψη της Μαντόνα στην Ελλάδα. Πάει, πέρασε αυτό, η Μαντόνα μας έκανε τη διαφήμιση, αυτοί οι δύο ξεμαλιαστήκανε, μπορείς να το πεις έτσι χαριτολογώντας, στα social media. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Κρήτα χτυπάει ανελέητα μέσω πληκτρολογίου και δεν το κρύβει, άλλωστε της αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εξάλλου δημοσιογράφος ήταν και είναι. Δηλαδή, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη γραφή, ένα ιδιαίτερο ύφος. Λοιπόν, η κυρία Δούρου, εχθές, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την όρισε σε μια κίνηση έτσι ευνηδίαση, μπορώ να σας πω. Την πρότεινε να είναι αντιπρόεδρος στη Βουλή, στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία και πριν από λίγο μαζί με τη κυρία Κασιμάτη ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η ανεξαρτητοποίησή τους. Η κυρία Κασιμάτη διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, έφαγε κόκκινη κάρτα από την κυρία Δούρου, εξαιτίας της αποχής, όπου αυτό ήταν η αιτία, από τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα, όπως είχε παρατηρηθεί από το παρατηρητήριο, θα έλεγα εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Τέλος πάντων, δικά τους θέματα. Νομίζω ότι, αλλά η κυρία Κασιμάτη κάτι, έχει κάτι, είναι, βρίσκεται εκεί στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ. Παίζει αυτό. Ουσιαστικά αυτή ήταν η αιτία, έτσι. Αλλά ούτε η κυρία Κασιμάτη λέει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ λέει ακόμα τίποτα σε επίπεδο πληροφοριών μας. Ξαναπάμε τώρα στην κυρία Κρήτα. Λοιπόν, για να οριστεί, να επισημοποιηθεί η κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρος της Βουλής, χρειάζεται να γίνει ψηφοφορία. Θα γίνει ψηφοφορία. Στη Βουλή όλα γίνονται με ψηφοφορία. Το μεγαλείο της δημοκρατίας. Λοιπόν, η πληροφορία που ήρθε και είναι καραντή, δηλαδή δεν χωράει αμφιβολία, σας το λέω δηλαδή, είναι ότι δεν θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία με θετική ψήφο την υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρήτα. Αφορά τη θέση της πέμπτης αντιπρόεδρου της Βουλής, διότι για να εκλεγεί απαιτούνται 75 θετικές ψήφοι. Παράλληλα όμως ο κανονισμός έχει την εξής δικλίδα. Το παρόν, γιατί ο κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να ψηφίσει, ναι, όχι παρόν, ή να απουσιάσει. Τα παρόν όμως να μην είναι περισσότερα. Έτσι, άρα από τα 75, δηλαδή να μην έχουμε περισσότερα παρόν από τα 75, ναι μεν με 75 θετικές ψήφους μπορείς να εκλεγεί, αλλά αν τα παρόν είναι περισσότερα από τα 75, ο σοφός νομοθέτης του κανονισμού της Βουλής σου λέει τότε η πρόταση θα απορριφθεί. Άρα λοιπόν, εδώ δεν προβλέπεται να το δούμε αυτό το έργο στη Βουλή. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι προσωπικό με την κυρία Κρήτα. Έχει να κάνει όμως κυρίως με τη στάση που επιδεικνύει όλο αυτό το διάστημα η κυρία Κρήτα και στις δημόσιες παρεμβάσεις της και στα γραπτά της. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι γίνεται, τι έχουμε εδώ. Ανοίγει η Βουλή, χθες, έτσι, σήμερα έχει ολομέλεια η Βουλή, έχει ωραίο νομοσχέδιο, είναι για τα εργασιακά, είναι του Υπουργείου Εργασίας. Η Βουλή λοιπόν αποκτά ξανά λίγο από το γνώριμο ελληνικό πολιτικό θέατρο.
δεν ψηφίζουμε το θεσμό. Ψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε το πρόσωπο. Και στην περίπτωση της κυρίας Ακρίτα, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν τελειώνει ούτε όταν κλείνουν τα μικρόφωνα της Ολομέλειας. Από την άλλη, η κυρία Ακρίτα είναι ακριβώς το πρόσωπο που μπορεί να λειτουργήσει ως κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ως σημείο συσπήρωσης για την αντιπολίτευση. Διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Ακούσαμε τον κύριο Πάνα όταν τον ρώτησα. Το Πασόκ δεν έχει καθοριστή στάση και δεν νομίζω ότι θα μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα, μια ψηφοφορία για την πρόεδρο της Βουλής μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε ένα ακόμη έτσι πρώτο επεισόδιο μεγάλης προεκλογικής, θα έλεγα εγώ, σύγκρουσης. Και αυτό γιατί. Για σκεφτείτε τώρα, κάντε το λίγο εικόνα, να είναι η κυρία Ακρίτα να διευθύνει μια συζήτηση που να είναι από κάτω ή να είναι στο Βήμα ή να την τζιγκλίσει κάπως κάποιος, δηλαδή βλέπω εγώ τον Κυριάκο Βελόπουλο παραδείγματος χάρη να πετάει μια μπηχτή, βλέπω τον Δημήτρη Κερίδη να ρίχνει άλλη μια μπηχτή. Για σκεφτείτε όμως την εικόνα. Την εικόνα που θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα μιλάει και θα προεδρεύει η κυρία Έλενα Ακρίτα. Χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο? Και μόνο η εικόνα αρκεί. Πάμε για κανένα τραγούδι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτά μετά τις 10, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11 και λέω να πάμε μία βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, Δημοκρατία. Στο μεγάλο, στο κεντρικό της θέμα, έχει ως τίτλο «Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη» και αφορά την πόντιση του καλωδίου. Προτείνει, παροτρύνει να αφήσουν τα λόγια και να προχωρήσουν στην πόντιση. Η Άγκυρα υποστηρίζει, η εφημερίδα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Τώρα έτσι να πιαστώ λίγο από αυτό και να πάμε στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Η Άγκυρα, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, εμφανίζεται να εξετάζει από πολεμικά σενάρια. Έβγαλε στη γύρα κάτι τύπους βετεράνους και καλά της εισβολής του 1974, τους περιέφερε κάτι ταλέπορους υπέργυρους γύρω γύρω από εκεί. Τέλος πάντων, στην προπαγάνδα όλα παίζουν το ρόλο τους, και εκείνο που ενοχλεί όπως φαίνεται πάρα πολύ τη γειτονική μας χώρα είναι αυτή η στρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με πολλές παραμέτρους, αλλά έχει αναπτυχθεί και είναι πολύ ενισχυμένη, είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Και μένω εκεί. Λοιπόν, αν θα ήθελα να κάνω έτσι μια σκέψη, είναι ότι ως συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά όχι εφησυχασμός. Η Τουρκία στέλνει τα δικά της μηνύματα, δοκιμάζει αντιδράσεις, είναι λειτουργεί λίγο έτσι, αν το έλεγα πολύ τσεκλέκι, μένα σαν το δοκιμαστικό κατσαβίδι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μερικές φορές μπορεί να σε εκτυπήσει και το ρεύμα, δεν είναι απαραίτητα, ξέρεις, δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Τέλος πάντων, το ζητούμενο λοιπόν για την Αθήνα είναι να μην παρασυρθεί σε μια επικοινωνιακή κούρσα έντασης, γιατί το έχουμε αυτό λίγο, μας παίρνει λίγο η μπαλίτσα, αλλά να δείξει ότι έχει σχέδιο, συμμαχίες και κόκκινες γραμμές, γιατί και τα τρία τα έχουμε. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει και μια πολιτική διάσταση. Τα εθνικά θέματα, όπως καταλαβαίνουμε και όπως φαίνεται, θα είναι από τα βασικά πεδία που, πάνω στα οποία θα επιχειρήσουν να διαφοροποιηθούν οι πυλώνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας γνωρίζουν ότι για να διεκδικήσουν χώρο στην εξουσία ή το χώρο της εξουσίας δεν αρκεί μόνο να μιλούν για οικονομία και κοινωνία. Τα εθνικά θέματα απασχολούν πάρα πολύ σοβαρά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί με τη σειρά τους να πείσουν και ότι μπορούν να διαχειριστούν τα δύσκολα της εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, πέρα από τις παροχές, πέρα από την τσέπη, πέρα από όλα, γιατί έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Ξαναπάω στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, προκαλεί έτσι μια ανατριχίλα και αφορά στην Ουκρανία, ότι βγάζουν, λέει εκεί, Ουκρανοί στο σφυρί λείψανα Αγίων της Ορθοδοξίας, κλεμμένα αρχαία κοιμήλια, υποστηρίζει η εφημερίδα, χρησιμοποιούνται και ως μέσο πληρωμής για δυτικές προμήθειες οπλικών συστημάτων. Δεν θέλω να το σκεφτώ, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του έχει 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. 6 μυστικά. Λοιπόν, στο ένα ωραίο θέμα, ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Ένα ανθολόγιο με φωτογραφίες, ντοκουμέντα που όντως από ό,τι μπορώ να δω είναι όντως μια άλλη εποχή, πολύ μακρινή. Λοιπόν, εκνευρισμός, να αυτό που σας έλεγα πριν, εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Τα είδατε, σας τα είπα. Για Πασόκ Τσίπρα Καρισιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες, λέει, στην αντιπολίτευση. Οκ, πάμε στα νέα. Λοιπόν, τα νέα έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά κάθε έναν από εμάς και μακάρι να χτυπήσω και το ξύλο. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερος θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το καπέλο που λέμε δημοσιογραφικά στην εφημερίδα έχει να κάνει με το πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια στη σύνταξη, πλασματικά έτη. Σχεδιάζεται, υποστηρίζει η εφημερίδα, επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος. Πού διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Επαναλαμβάνω ότι το ένα θέμα που παίζει είναι ότι πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια στα πλασματικά έτη. Not bad. Και αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή τη βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Να πάμε στις επόμενες ευαίες, στην Εστία, για να δούμε την Εστία. Η Εστία λοιπόν, συντεταγμένη οπισθοχώρηση, υποστηρίζει οπισθοχώρηση, για να μιλάμε σωστά, από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Σε ερωτικό mood η Εσπρέσο έχει τον συνονόματο Αντώνη, οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Εφημερίδα των συντακτών. Ατιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Μεγάλη κουβέντα. Σύμπραξη εταιριών, υποστηρίζει εφημερίδα, αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει: Μιλάνια μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Λοιπόν, για να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα. Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο έχει στην κατοχή του χιλιάδες ακίνητα, μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία παραμένει στην άκρη. Σαπίζει, απαξιώνεται, δεν χρησιμοποιείται, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό, εδώ να το πούμε. Λοιπόν, αυτό όπως φαίνεται το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τον κόσμο, δεν έχει την ικανότητα να μπορέσει να βρει, να καταγράψει όλο αυτό. Συχνά πυκνά ακούμε ότι υπάρχουν τόσα. Λοιπόν, αν βγει ένα συνολικό έτσι πακέτο, να ξέρεις τι έχεις ρε παιδί μου, να ξέρεις τι έχεις, εσείς δεν ξέρετε τι έχετε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή να το πάρεις με τη λογική διαχείριση ενός σπιτιού. Πόσα παίρνω, πόσα βγάζω, πόσα δίνω, τι πληρώνω, και τι έχω από πίσω. Βάλε ένα, δηλαδή, το ε9 του δημοσίου. Δηλαδή λένε το δικό μας ε9, το δημόσιο δεν είναι σε θέση να κάνει το δικό του ε9. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, αν καταφέρουν και το φτιάξουν αυτό το πράγμα, δηλαδή το μαζέψουν και έχουν, και εγώ δεν σου λέω, άστα όλα. Βασικά υπάρχουν δηλαδή, τα βλέπεις ρημάδια, ρημάζουν, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ένα αλφα κόστος, είτε για τις ανάγκες του δημοσίου, είτε για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και να μπορέσει κάποια στιγμή, δηλαδή, να μπορέσει να ανακουφιστεί, θα μπορούσες να πεις, και να βγει ένα πολύ μεγάλο κέρδος για ακίνητα τα οποία νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο, ενώ έχει στη δική του κατοχή άλλα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί δημόσιες υπηρεσίες όταν υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε ενοικιασμένα κτίρια. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό όταν το ίδιο το δημόσιο έχει τόσο μεγάλη ακίνητη περιουσία. That's life. Λοιπόν, μακάρι να γίνει, μακάρι και να γίνει σωστά, γιατί το βασικό είναι να γίνει σωστά. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι καλοί συνάδελφοι το πάνε πολύ καχύποπτα. Δεν ξέρω αν θα τα ξεπουλήσουν, αν θα τα πουλήσουν ή όχι. Άμα δεν μπορεί να το διατηρήσεις, τι να κάνεις, δηλαδή να μου πεις κόψε το λαιμό σου να το διατηρήσεις, κράτωσες. Άμα δεν μπορείς να διαχειρίσεις την περιουσία, να διαχειριστείς την περιουσία σου, πώς ζητάς δηλαδή να... Είναι και αυτό μια λογική. Αλλά μην ξεχνάμε σε ποια χώρα ζούμε και τι λογικές έχουμε κι εμείς. Έτσι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, το είπαμε, δεν αλλάζουμε έτσι εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Λοιπόν, φωνικές πλημμύρες σάρωσαν τον Νεπάλ. Το ένα θέμα, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο και ο ρόλος της γαλλικής Meridian. Λοιπόν, εκεί έχει να κάνει με την ενεργοποίηση και αυτό είναι μια πληροφορία η οποία αρχίζει και παίζει από χθες το βράδυ, ότι θα ενεργοποιηθεί, θα ενισχυθεί ο ρόλος αυτού του γαλλικού επενδυτικού ομίλου προκειμένου να μπει μπροστά και να αρχίσει η διαδικασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί όταν μιλάμε για καλώδιο, αυτό το καλώδιο λέμε. Λοιπόν, και αυτό τώρα έχει να κάνει ότι με έναν ελιγμό. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί ο άλλος. Για μένα το βασικό είναι να γίνει η δουλειά. Άμα είναι να γίνει η δουλειά, τον τρόπο που θα γίνει, το συζητάμε. Δεν λέμε ότι είναι. Αλλά αν τώρα υπάρχει τρόπος να αποφευθούν εντάσεις, υπάρχει τρόπος να προχωρήσει το έργο χωρίς το οτιδήποτε, εντάξει, ας το δούμε και αυτό. Ας το δούμε. Λοιπόν, σε ένα άλλο έτσι αισιόδοξο θεματάκι της καθημερινής είναι ότι μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό μειώθηκε μέσα σε μόλις 2 χρόνια για μία δικαστική απόφαση ύστερα από τις παρεμβάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο μέσος χρόνος λοιπόν περαίως μίας υπόθεσης από τις 1232 ημέρες του 2023 υποχώρησε στις 971 ημέρες το 2025, ενώ την ίδια περίοδο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων μειώθηκε κατά 12% καθώς περιορίστηκαν από 11.504 υποθέσεις σε 10.126. Okay, not bad, που λέει και μια φίλη. Εδώ είναι ένα άλλο θεματάκι, θεματάρα μάλλον. Λοιπόν, στο 8μηνο, λέει η καθημερινή, έχουμε 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Από την αρχή του έτους και έως τις 26 Αυγούστου υποβλήθηκαν περισσότερες από 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Μία στις τρεις θεωρείται βάσιμη και έτσι η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ελέγχους. Και το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής απόδειξη περίπου 7.455 αποδείξεις. Λειτουργεί το συστηματάκι, λειτουργεί. Βέβαια θα μου πει ο άλλος, γίνε και εσύ ρουφιάνος μπορείς. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και η άλλη οπτική. Γίνε και εσύ κορόιδο ή παρέμεινε κορόιδο, μπορείς. Γιατί έτσι είναι, δηλαδή είπαμε, υπάρχουν οι απάτσοι και οι καπάτσοι. Σε αυτό το έλεγε ο Νικόλας ο Άτσιμος, δεν ξέρω, μπορούμε να το βρούμε Στέλιο. Οι απάτσοι και οι καπάτσοι. Θα το υπόσχομαι, θα το βρούμε. Λοιπόν, ένα επίσης άκρος ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει με τους δανειολήπτες στο Ελβετικό Φράγκο. 6 στους 10 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή του δανείου σε ευρώ. Αλλά το βασικό ποιο είναι? Έχετε υπόψη σας όσοι το σκέπτεστε και όσοι θέλετε να δείτε αν αυτό σας βολεύει, σας πάει, σας θα είναι, ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκνέει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Και σήμερα έχουμε 27 Αυγούστου. Ψάξτε το λιγάκι, ψάξτε το. Και ψυχική υγεία. Εδώ λοιπόν, μόλις 69 κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας για παιδιά και εφήβους υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Ενώ καταγράφονται και ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αναφέρει η ειδική έκθεση του συγχώρου του πολίτη. Αυτό έχει, όπως υποστηρίζει, άμεση συνέπεια είναι οι ανήλικοι να νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές ενηλίκων. Όχι. Είναι σκληρό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρό. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. αγαπητέ μου Αντώνη, σημειώστε ότι ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε ξυπνότεροι και ικανότεροι από τα αστέρια του κοινοβουλίου. Απλά και αποδεδειγμένα δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν είπα εγώ ότι είμαστε ξυπνότεροι και ικανότεροι. Απλώς είναι επιλογές μας. Είναι επιλογές μας εμείς να είμαστε σε εκείνη την πλευρά, αυτοί να είναι στη δική τους πλευρά και αυτοί κρίνονται, όπως και εμείς. Αλλά όμως αυτοί έχουν επιλέξει την πλευρά που θέλουν να μας σώσουν. Εγώ δεν είπα ότι θέλω να σώσω. Αυτοί θέλουν να μας σώσουν όμως. Και πρέπει να το κάνουν. Ο Μιχάλης λέει... Λοιπόν, αν προχωρήσει το καλώδιο, πόσο θα πουλάμε το ρεύμα στην Κύπρο? Σε μην τους κάψουμε τους ανθρώπους από τώρα. Ο Σταμάτης διάλειμμα, πάω, τέλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αντώνης Αντωνόπλος, 32 λεπτά μετά τις 10 μαζί στον Αλφα 989 μέχρι τις 11. Και ο Γιώργης μου λέει το αυτονόητο κατά κάποιο τρόπο. Από το να γίνεις ρουφιάνος ή κοροϊδό, και εννοεί αυτό που λέγαμε πριν για τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες στην έκδοση αποδείξεων, υπάρχει και η μέση λύση. Να απαιτήσεις για παράδειγμα την έκδοση απόδειξης, την έκδοση απόδειξης. Αυτό κάνω και θα συνεχίσω να κάνω. Αν δεν παίρνει τσέπη μου να πάρω ένα προϊόν με το ΦΠΑ, τι πιο απλό, δεν το αγοράζω. Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Αλλά. Λοιπόν, μου λέει η Αλεξάνδρα. Τέλεια ετάκα, γίνεται και εσύ ρουφιάνος μπορείς. Μπορώ να την υιοθετήσω. Καλημέρα. Αλεξάνδρα μου, χάρισμά σου. Αλλά ελπίζω όμως, ξέρεις, δηλαδή σε αναγκάζουν σε αυτές τις σκέψεις. Δεν είναι, σε αναγκάζουν δηλαδή, αλλά σε αναγκάζει το σύστημα γύρω-γύρω. Δηλαδή, όταν βλέπεις έρχεται ο άλλος και σου λέει τώρα, καταρχάς για να σου έρθει ο χύψη, να μην πω τώρα ειδικότητες, ο χύψη για να σου φτιάξει το ψυχή, θα σου βγάλει την ψυχή. Κατάλαβες? Λοιπόν, πάμε. Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δυτικός τομέας, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Τι κάνετε? Με εκνευρίσανε λιγάκι, αλλά εντάξει, θα κάνω το διαλογισμό μου, έχω τα κόλπα μου. Λοιπόν, εσείς κυρία Σιρεγγέλα είστε από τα πρόσωπα του κυβερνητικού μηχανισμού που είμαι σε θέση να ξέρω, και εσείς και επίσης, ας μην πω άλλα ονόματα, που έχετε συμβάλει καθοριστικά σε δράσεις που αφορούν τον πυρήνα της κοινωνικής αλληλεγγύης, και πολλά από αυτά τα βλέπετε να υλοποιούνται σήμερα.
5: Η αλήθεια είναι αυτή, και η αλήθεια πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά στο τομέα που έχει να κάνει με την κοινωνική αλληλεγγύη, επειδή είδα και μια ανακοίνωση που έβγαλε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Λάζος, όσον αφορά τις γυναικοκτονίες. Και μάλιστα εδώ να πω ότι επί προηγούμενης θητείας του κυρίου Τσίπρα ως πρωθυπουργού με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε, στα θέματα που είχαν να κάνουν με τη βία και την παρενόχληση των γυναικών και ευρύτερα με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, δεν είχαν γίνει, δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα. Από τα 44 συμβουλευτικά κέντρα που υπάρχουν σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία είχε γίνει επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και επί ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να είμαι δίκαια, είχαν ανοίξει συμβουλευτικά κέντρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ένα μόνο συμβουλευτικό κέντρο είχε ανοίξει και μάλιστα είχε κλείσει και ένας ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ενώ τώρα έχουμε και τα 63 καινούρια που είναι από αυτή την κυβέρνηση, που είναι για την ενδοοικογενειακή βία της ελληνικής αστυνομίας, το panic button, στο οποίο είχα συμβάλει και εγώ τότε ως...
0: Μα γι' αυτό λέω, ξέρω, γι' αυτό σας καλωσόρισα έτσι.
5: Έχουν γίνει αρκετά. Και αν θέλουμε να πούμε, επειδή το έχω πει αρκετές φορές, όσον αφορά τις γυναικοκτονίες, επειδή αυτά τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύονται από το ΕΙΓΕ, που είναι το European Institute of Gender Equality, και αυτό έχουμε στοιχεία το 2010, δυστυχώς κάθε χρόνο υπάρχουν γυναικοκτονίες, δυστυχώς. Σαφώς η χώρα μας έχει πολύ λιγότερες, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, και μία μόνο γυναικοκτονία να υπήρχε θα έπρεπε να μας προβληματίζει, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εδώ να είμαστε ενωμένα όλα τα κόμματα στο πώς να αντιμετωπίσουμε, κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης, για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
0: Εκεί είναι το θέμα.
5: Αυτό ακριβώς, ότι είναι ίσα τα αγόρια με τα κορίτσια, έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, και μάλιστα ότι δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικές δουλειές, δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικές σπουδές. Και αμέσως μετά τα σεμινάρια αυτά που γίνονται, όχι σεμινάρια, που είναι στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που γίνονται στα σχολεία, ώστε και εκεί τα παιδιά μας και από το σχολείο να μαθαίνουν πράγματα. Άρα ας μην μπαίνουμε λοιπόν να το αντιμετωπίζουμε τελείως λαϊκίστικα. Ναι, η γυναικοκτονία είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίζει και θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα και πρόληψης και αντιμετώπισης, κυρίως όμως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πρόληψης. Από εκεί και πέρα όμως να μην παίρνουμε όλο αυτό που συμβαίνει μόνο και μόνο για να κάνουμε μια αστήρα αντιπολίτευση, ενώ στο παρελθόν δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Θα ήθελα να πω, επειδή πιάσαμε έτσι, μπήκαμε σε αυτό, γιατί είχαμε πρόσφατα δυστυχώς άλλο ένα τραγικό περιστατικό. Είναι τελικά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, και τελικά είναι θέμα ορολογίας. Έχουμε ένα αυστηρότατο νομικό πλαίσιο. Είναι μια δολοφονία. Για μένα τώρα δεν ξέρω, η προσωπική μου άποψη. Αλλά θεωρείται ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δηλαδή είναι θέμα ορολογίας. Δεν ξέρω, πείτε μου, θέλω την άποψή σας.
5: Εγώ το έχω πει και μέσα στη Βουλή, και μάλιστα είχα και επίθεση τότε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν ήταν η μόνη.
5: Εγώ αντιλαμβάνομαι το συμβολισμό που μπορεί να έχει να γραφεί στον ποινικό κώδικα η γυναικοκτονία ως ένα έτερο αδίκημα. Καταρχάς να πούμε ότι η ανθρωποκτονία στη χώρα μας τιμωρείται με την ανωτάτη των ποινών, που είναι τα ισόβια. Και μάλιστα, όπως είπατε και πριν, έχει αυστηροποιηθεί, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε, ναι, ισόβια, έχει αυστηροποιηθεί ακριβώς η νομοθεσία. Εάν βάζαμε τη γυναικοκτονία, τι θα έπαιρνε ως ποινή? Πάνω από τα ισόβια τι υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει.
5: Υπάρχει τίποτα. Η θανατική ποινή.
0: Εντάξει, είπαμε
5: παράδειγμα. Ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε κάποιες πολιτείες υπάρχει θανατική ποινή για τους φόνους, έχουν σταματήσει οι φόνοι? Όχι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο, έτσι, και ταυτόχρονα δεν είναι στο δικό μας, τέλος πάντων, η θανατική ποινή στην Ελλάδα έχει καταργηθεί από την δεκαετία του 70. Αυτά δηλαδή να μην παίρνουμε. Επίσης, το ότι θα γραφτεί στον ποινικό κώδικα, αυτό θα αποτρέψει κάποιον να κάνει? Όχι, δεν θα αποτρέψει. Δηλαδή εγώ θα πω στα παιδιά μου ότι μην δολοφονήσετε τη σύντροφο ή τη σύζυγό σας, γιατί θα πάρετε αυξημένη ποινή. Όχι, φυσικά. Θα το πω στα παιδιά μου, διότι είναι ίση με εσάς, διότι έχει τα ίδια δικαιώματα με εσάς, ότι μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή της όπως αποφασίζετε εσείς για τη ζωή σας. Άρα δεν προσφέρει κάτι παραπάνω. Και το τελευταίο επιχείρημα είναι ότι στις χώρες που έχει μπει στον ποινικό κώδικα δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις γυναικοκτονίες. Άρα ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι το κομμάτι της πρόληψης είναι ώστε αυτά τα αδικήματα να είναι αδικήματα που δεν θα υπάρχουν στο μέλλον, που θα εξαλειφθούν. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση.
0: Υπάρχει και... Ναι, υπάρχει και μία, με συγχωρείτε, υπάρχει και μία άλλη οπτική που λέει ότι είναι θέμα στατιστικής και άσκησης στοχευμένης πολιτικής για να το αντιμετωπίσεις και ότι ο ποινικός κώδικας δεν αρκεί, γιατί μόνο όταν καταλάβεις, λέει, πού συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, τότε θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Είναι μια λογική που είναι πάνω στο τραπέζι.
5: Ακριβώς. Μα γι' αυτό και η σύνδεση της Κωνσταντινούπουλος που είναι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών δεν δίνει έμφαση μόνο στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δίνει έμφαση κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τις νέες γενιές και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία και σε μεγαλύτερες, αν μπορούμε, γενιές, που είναι πιο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε από τις νέες γενιές, που όπως αυτό που είπαμε, που γίνονται με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, και βλέπουμε πλέον ότι οι νέες γενιές είναι πολύ πιο καλά διαμορφωμένες, ότι έχουν καλύτερες σχέσεις, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.
0: Θα ήθελα να πάω στο πεδίο να μπούμε λίγο ΔΕΘ και επειδή εσείς κλαίγεστε σε μια περιοχή με ιδιαίτερες έτσι καταστάσεις, έχει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι θα περιμένατε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, ή αν ξέρετε κιόλας, είμαστε ανοιχτοί σε πληροφορίες, πάνω στο τομέα κοινωνική πολιτική, δηλαδή κάτι που ενδεχομένως θα κάνει ένα κλικ, θα κάνει μια διαφορά, δεν θα είναι στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης, βέβαια τίποτα δεν είναι έτσι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Τι περιμένετε?

0: Γι' αυτό, ας πούμε, θέλουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς που όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τα βάουτσερ, ώστε να μπορούν όλοι οι γονείς να τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό. Περισσότερους βρεσικούς σταθμούς. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκινήσαμε το 2021 έτσι πολύ με μικρά βήματα, που τώρα βλέπουμε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι διευρύνεται πάρα πολύ, έχει πάει σε όλη την Ελλάδα και ήδη αρχίζει να λειτουργεί. Από τα λεωφορεία που είπα, τα μέσα συγκοινωνιών, που είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει κάποιος να πάει στη δουλειά του με πολύ καλές συνθήκες. Και φυσικά το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο το κομμάτι της ακρίβειας. Ήδη έχουν γίνει ανακοινώσεις και περιμένουμε αυτό τις μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και φυσικά και η αύξηση των εισοδημάτων. Βλέπουμε ότι ήδη ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάρα πολύ επί αυτής της κυβέρνησης. Θα υπάρξει και άλλη αύξηση για τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο, όπως και κάθε έτος, και αυτό έχει ανοίξει τις τριετίες, έχει ανοίξει και τους άλλους μισθούς. Αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Και φυσικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες λιγότερη φορολόγηση. Και όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και για τους ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους.
1: Αλλά λιγότερη φορολόγηση για όλους. Τώρα τι να λέμε. Θα ήθελα έτσι να ελαφρύνει λιγάκι. Μπορείτε εσείς, θα τη θυμάστε λιγάκι. Εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε είναι κεφάτη, γυρίζει από ένα σούπερ μάρκετ και έδειχνε, ξέρεις, με το χαμόγελο.
0: Νομίζω ότι
1: αν έπαιζε τέτοια διαφήμιση σήμερα θα ήταν για... Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Το θέμα της ακρίβειας, επειδή εγώ έκανα και μια προσωπική ως γραφείο, κάναμε με κόσμο μια αν μπορώ να το πω, δημοσκόπηση, γιατί δεν είμαι
1: μια έρευνα.
0: Εξειδικευμένη ούτε επαγγελματίες, μια έρευνα στους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν το κομμάτι της ακρίβειας, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ακόμα περισσότερο. Και φυσικά, να πω όμως και κάτι άλλο, επειδή το γεγονός ότι προέρχομαι σε μια περιοχή που, μάλλον εκλέγομαι σε μια περιοχή και προέρχομαι από την περιοχή αυτή, γιατί εκεί μεγάλωσα τα παιδιά μου, στην περιοχή αυτή, εκεί πήγανε και τα πρώτα χρόνια σχολείο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λαϊκίσω και να λέω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ή που θα δημιουργήσουν στα παιδιά μου και στα παιδιά της περιοχής αυτή στο μέλλον πρόβλημα όσον αφορά για το τι θα πρέπει να πληρώνουν ή ενδεχομένω μνημόνια.
1: Όχι, θα είναι κρίμα, γιατί νέοι άνθρωποι στην πολιτική να λαϊκίζουν είναι κρίμα. Γιατί έλεγα
0: άρα,
1: πριν.
0: Τα μέτρα που θα εξαγγελθούν θα πρέπει να είναι και σύμφωνα με τα δημοσιονομικά περιθώρια, να μην λέμε.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να το πετάξουμε σαν βράχια, αλλά ίσως να είναι πιο στοχευμένο. Δηλαδή,
0: σε οικογένειες και κυρίως σε οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, επίσης, δηλαδή αυτός ο λαϊκισμός τον έχουμε πληρώσει ακριβά, γιατί έλεγα στην αρχή, θυμόμουν, γιατί με αφορμή τα εγγένεια του μετρό, που ήταν κάποτε ήταν ανέκδοτο μετρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Με μουσαμάδες.
1: Με μουσαμάδες.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Κυρία Συραγγέλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Καλημέρα. Καλή κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πείτε μου λίγο, συγγνώμη, έτσι. Καλή κοινοβουλευτική περίοδο, είπα. Άρχισε με Έλενα Κρήτα πρόταση που δεν θα την υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς τώρα, πραγματικά, αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ την συνένεση, θα έπρεπε να προτείνει, και αυτή είναι η γνώμη μου, η προσωπική, και έναν άνθρωπο που πραγματικά, γιατί η αντιπρόεδρο της Βουλής, η αντιπρόεδρο της Βουλής, θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευρύτερη συνένεση. Δεν είναι δυνατόν να συνενέσει ένα πρόσωπο το οποίο στο παρελθόν δεν είναι ότι έχει κάνει αντιπολίτευση, γιατί η πολιτική κριτική και αντιπολίτευση είναι απόλυτα θεμητή, αλλά έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις που έχουν να κάνουν τοξικού τύπου, που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής. Τώρα μην θυμίσουμε σκηνικά, εντάξει, και προσωπικά έχω δεχτεί, αλλά αυτό το βάζω, υπάρχουν άπειρες, δηλαδή και σε υπουργούς και σε γυναίκες υπουργών και στη γυναίκα του πρωθυπουργού. Δηλαδή αυτά όλα Άλλο είναι κάνω αντιπολίτευση και ασκώ

0: μια κριτική που πρέπει να γίνεται, εννοείται, όταν πρέπει να υπάρχει. Και άλλο, ότι στο κάνω προσωπική, απαξιωτική επίθεση. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση, αυτό είναι τοξικού τύπου επίθεση.
1: Καταγράφηκε. Καταγράφηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11, 10.49 και πάμε σε μια στιγμή που περίμενα πάρα πολύ, να ξέρετε. Τους καλύτερους Αύγουστους που δεν μου χρωστάει κανένας, τους έχω περάσει στην Νεμαία, να ξέρετε. Νεμαία Κορινθίας, καλό κρασί αγιοργητικό, τρελό σταφύλι και εξαιρετική σταφίδα. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εινοποιό Γιώργο Παλιβό. Μπαρουτοκαπνισμένος εινοποιός, καλό κρασί και με μέτρο. Καλημέρα κύριε Παλιβέ.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ξεχάσατε και το εξαιρετικό λάδι από την ποικιλία Μανάκη. Το πιο γλυκό λάδι της Ελλάδας.
1: Και έχω και κάτι ελίτσες που δεν τις έχω δει. Λοιπόν, γιατί ήταν η μητέρα μου από εκεί, η καταγωγή της. Να πω ότι δεν γνωριζόμαστε ή μπορεί να έχουμε ειδωθεί και να μην σας έχω κάνει εικόνα.
4: Σίγουρα γνωριζόμαστε. Έχω... Άμα ξαναειδωθούμε θα ξαναγνωριστούμε.
1: Είμαι λίγο προδότης της Νεμαίας, δεν έρχομαι. Είχα έρθει για πολύ λίγο για άλλο πράγμα πριν κάνα μήνα, αλλά δύο. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Να είμαστε καλά. Πάμε στα καλά. Έχει αρχίσει ο Τρίγος, είναι σε εξέλιξη, έτσι. Ο Τρίγος, μια μεγάλη γιορτή και για την ΕΜΕΑ, αλλά γενικότερα για το, με διονυσιακές ρίζες. Πείτε μας λίγο, σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι η παραγωγή, πώς...
4: Αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή πρώτα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι για πολλούς ανθρώπους φαντάζει η ΕΜΕΑ ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά επειδή είναι μια περιοχή η οποία έχει ημιορεινές περιοχές και ορεινές. Αλλά η Νεμαία δεν είναι μακριά καθόλου. Είναι μόλις 100-110 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Να το ξέρετε αυτό.
1: Το ξέρω, μια εγώ ώρα το είναι. Ξέρω. Μια ωρίτσα είναι.
4: Λοιπόν, επομένως δεν έχετε λόγο να μην επισκέπτεστε όσον αφορά το χρόνο που θα διαθέσετε.
1: Το πιάσα το καφέ, το πήρα.
4: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια μνήμη που μου έρχεται από τα παλιά, αλλά και ακόμα και σήμερα, πιο λίγη, η μυρωδιά της σταφίδας που λιαζόταν στα Λόνια. Η Νεμαία μετά το 15 Αύγουστο είχε πάρα πολλές περιοχές της που το χώμα μαύριζε από την απλωμένη σταφίδα. Και κάθε απόγευμα όταν έπεφτε ο ήλιος μύριζε τόσο πολύ ωραία που είχε μια χαρακτηριστική μυρωδιά που τη γνώριζαν όλοι και ταξίδευε και λίγο πιο μακριά από την Νεμαία.
1: Έχω την τύχη να έχω απλώσει σταφίδα γιατί είχε ο παππούς μου αμπέλια και Αλόνια. Και έχω τη μεγάλη τύχη και τη μνήμη τη ζωντανή να έχω τριγύσει με το μαχαιράκι εκείνο το που ήταν σαν μικρό τρεπανάκι, το κοφίνι που δεν μπορούσε να σηκώσω και ειδικά εκείνο το δεκατιανό το με τη ρέγγα, φέτα και ντομάτα και ζυμωτό ψωμί.
4: Σωστά. Τα καλαμένια κοφίνια και τη ρέγγα είπατε.
1: Τη ρέγγα,
4: ένα τόσο αλμυρό φαγητό που το έτρωγαν στον Τρίγο.
1: Ναι.
4: Αυτό δείχνει τη θυμοσοφία που είχε ο κόσμος παλιά. Έτρωγε ρέγγα με το αλάτι για να κάνει κατακράτηση υγρών και να μπορεί να έχει ισορροπία των ηλεκτρολιτών. Το καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα.
4: Τι είχαν αντιληφθεί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα περάσανε τα χρόνια, τα προϊόντα περνούν από πολλές καμπές. Λοιπόν, η σταφίδα έκανε τον κύκλο της κάποια στιγμή πολύ ψηλά. Αυτή τη στιγμή περνάει, πέρασε τα χαμηλά της και ξαναξεκινάει να ανέβει. αλλά σε όλη αυτή την καμπή ωφελήθηκε το Αγιοργήτικο και ωφελήθηκε η Αμπελουργία στην ΕΜΕΑ. Σήμερα έχουν αφιερωθεί περισσότερο στο αμπέλι η παραγωγή παρά σε σταφίδα. Έφτασε λοιπόν η εποχή του τριγητού για μας. Το Αγιοργήτικο είναι λίγο πιο αργά, θα το τριγήσουμε μετά τις 10 Σεπτέμβρη φαντάζομαι, αλλά έχουν τριγηθεί όλες οι λευκές ποικιλίες που έχουμε και προχωράμε για τις μεγάλες μέρες της Νεμαίας και μετά τις μεγάλες μέρες της Νεμαίας.
1: Μεγάλες μέρες της Νεμαίας, για πείτε μας πότε είναι. Μεγάλη γιορτή, έτσι είναι.
4: Ναι, γίνονται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Φέτος είναι 4, 5 και 6 του μηνός. Είναι το ετήσιο φεστιβάλ που γίνεται για το κρασί και για το Αγιοργήτικο στην ΕΜΕΑ και σας προσκαλώ όλους όσους ακούτε και όσους δεν ακούνε να τους ειδοποιήσετε να το ακούσουν, λοιπόν, να έρθουν στο μεγάλο φεστιβάλ της ΕΜΕΑ. Θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα, θα δοκιμάσουν πολλά κρασιά, θα μπορούν να συμμετέχουν σε απίστευτες γευσινοσίες, λοιπόν θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Μου λέει η Ελίζα, τα παρουσιάζεται λέει με ένα πολύ μαγικό ποιητικό τρόπο και εσύ για μένα λέει, του λες ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το κοφίνι, το ξενέρωσε τον άνθρωπο λέει, αλλά μου λέει και
4: όχι,
1: κάτι άλλο.
4: Όχι, δεν με ξενερώσατε καθόλου. Το κοφίνι μάλιστα ήταν καλαμένιο και οι γιαγιάδες ξεκινούσαν από το Μάιο-Ιούνιο να βάζουν λινάτσα μέσα από το κοφίνι για να πέφτουν στα σταφύλια σε μαλακό ύφασμα και να μην λιώνουν. Να μην λιώνουν οι σταφίδες που τις ρίχναμε στο αλόνι. Γιατί κάθε λιωμένη ρόγα ήταν μια άχρηστη ρόγα.
1: Σωστό. Επίσης μου λένε, άλλο μήνυμα, ότι θα ξανανεύει λέει τώρα η σταφίδα γιατί όλοι κοιτούν την υγιεινή διατροφή. Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο από ό,τι καταλαβαίνω. Να,
4: βεβαίως. Είναι ένα πολύ ισχυρό superfood η σταφίδα. Η σταφίδα, να καταλάβετε, άρχισε η μεγάλη της άνοδο όταν οι Άγγλοι την άρχισαν να τη βάζουν σε ένα γλυκό που έφτιαχναν την μπουτίγκα. Η περισσότερη ποσότητα της σταφίδας καταναλώνεται ακόμα στην Αγγλία μέσα σε αυτό το γλυκό. Έτσι.
1: Εξαιρετικό, βέβαια, ναι, γνωστό.
4: Η σταφίδα, να τα λέμε αυτά, η σταφίδα έχει σώσει την Ελλάδα 3 φορές.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό φυσικά, πείτε το.
4: Έμπαινε ενέχειρο για να πάρει δάνειο η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, ένα προϊόν αγροτικό έμπαινε ενέχειρο. Αυτό, φανταστείτε το. Και κάντε το σύγκριση με τη σημερινή εικόνα που έχουν όλα τα αγροτικά προϊόντα, έχουν μείνει στην άκρη, δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά. Θεωρούν όλοι ότι παράγονται παντού γεωργικά προϊόντα και μπορούν να εισάγουν και μπορούν να καταναλώνουν τα εισαγόμενα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Στην Ελλάδα η αγροτική παραγωγή είχε μια παράδοση εντελώς διαφορετική. Ήταν πιο ισχυρή η επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος που καλλιεργούσε ενδιαφερόταν για αυτόν που θα καταναλώσει. Δεν ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του και πόσα χρήματα θα πάρει. Πρόσεχε το προϊόν του. Έχουμε αυτόχθονες ποικιλίες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα φυτά τα οποία να είναι φτιαγμένα στο εργαστήριο.
1: Έχετε δίκιο
4: σε αυτό. Πολλά που δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε.
1: Θα τον βρούμε το χρόνο, να είστε σίγουρος. Κύριε Παλιβέν, να ξέρετε ότι έχει.
4: Γιώργο με λέτε κύριε Παλιβέν.
1: Okay, Γιώργο, Αντώνης. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις πάρει τα μηνύματα όλων, μπορώ να σου πω. Λέει σωστό αυτό με το αλάτι, γιατί αυτό με το μεσογειακό, γι' αυτό και το μεσογειακό πρωινό είναι αλμυρό, όχι μαρμελάδες κτλ. Ήλιο έχουμε, θέλουμε κατακράτηση υγρών. Τον άλλο, τον Γιώργη, του λες τώρα με το μανάκι τσάκισμα και χοντρό αλάτι θα του ανέβει η χολυσερίνη. Λέει να με κόψει. Γιώργο, τι να σου πω, είναι μεγάλη γιορτή ο Τρίγος, απολαύστε τη. Μακάρι να καταφέρω να έρθω, θέλω πολύ να έρθω σε αυτές τις μέρες γιορτής. Είναι το αντίστοιχο νομίζω της γιορτής του κρασιού που γινόταν παλιά, έτσι.
4: Ναι, παλιά γινόταν μια γιορτή κεντρικά. Όλα αυτά είναι αφιερωμένα στην προώθηση της Νεμαίας και την προώθηση του κρασιού. Όλα τα πράγματα όμως εξελίσσονται στον χρόνο. Και σήμερα έχουμε μια άλλη διαφορετική εξελιγμένη γιορτή κρασιού που δεν γίνεται πιθανά στην Ελλάδα. Γίνεται αποκεντρωμένη στα Ηνωπία και κάθε Ηνωπίο έχει τις δικές του εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που ξεκινούν από το πώς φτιάχνεται ένα βαρέλι μέχρι κάθεται στις ψυγνωσίες από Αγιοργήτικα, από Κιδονήθες, από Ασύρθικα, από 1002. Πολλοί master sommelier και master of wine θα είναι στην ΕΜΕΑ και θα κάνουν αυτές τις ψυγνωσίες. Δεν γίνονται μόνες τους, γίνονται με καθοδήγηση. Η Ρίντελ είναι στην ΕΜΕΑ με τα ποτήρια και θα μας δείξει πώς ένα διαφορετικό ποτήρι αναδεικνύει το συγκεκριμένο κρασί καλύτερα και άλλα τέτοια πολλά.
1: Πείτε μου πάλι, υπενθυμίστε πάλι πότε είναι οι μέρες ΕΜΕΑς.
4: 4, 5 και 6 του μηνός.
1: Σεπτέμβρη.
4: Ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
4: Ναι, η 6 του μηνός η Κυριακή είναι αφιερωμένη στα παιδιά.
1: Και στο. Ναι, εντάξει, θα έχει και παντού... τη συνέντευξη τύπου εκεί τώρα. Θα και θα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι.
4: Έχει παντού τρίγους για παιδιά.
1: Α.
4: Εκεί η Κυριακή είναι πραγματικά η χαρά του τρίγου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, για με ρωτάνε, βρίσκεται εργατικό δυναμικό για τον τρίγο. Είναι ο τρίγος όπως γινόταν παλιά, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν μηχανήματα. Τώρα είδα κάτι πολύ έτσι space cards.
4: Ναι, δεν είναι space. Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν στις άλλες χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Άλυσα.
4: Φυσικά και υπάρχουν νομίζω, αν τις έχω μετρήσει σωστά, 8 τριγητικές μηχανές στην ΕΜΕΑ. Λοιπόν, αλλά αυτές οι τριγητικές μηχανές τριγούν τα μπέλια και τα σταφύλια που φτιάχνουν ένα... πιο απλό κρασί για τον καταναλωτή μας. Αυτά τα κρασιά που είναι τα icon κρασιά της ΕΜΕΑ και αυτά που εμφιαλώνονται και αυτά που λέμε ότι είναι οι καλές μας ΕΜΕΑς είναι όλες με το χέρι. Δεν μπορούν να παραχθούν τέτοια κρασιά με τριγητικές μηχανές. Γιατί χάνουμε τον έλεγχο, χάνουμε τον τρόπο να διαλέξουμε στο αμπέλι τα σταφύλια μας. Εκεί τα παίρνει όλα η τριγητική μηχανή και τα φέρνει στο ενοπείο. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι. Εμείς μέχρι να φτάσει το σταφύλι να μπει προς συνοποίηση το έχουμε διαλέξει 3 φορές. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Και το νιώθουμε.
4: Το κρασί είναι 1000 λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να πεις ότι πέτυχα τις 990 και να πεις ότι πέτυχα 990 χιλιοστά καλού κρασιού. Πρέπει να προσθέσεις και 10 ακόμα. Να έχεις 1010 λεπτομέρειες για να πηγαίνεις μπροστά και να είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Γιώργο Παλιβέση.
4: Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία.
1: Γρήγορα, πες το.
4: Να σας πω κάτι για τη χρονιά.
1: Ναι.
4: Η χρονιά μας φέτος μας γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ακριβώς γιατί είχαμε αρκετές βροχές το χειμώνα. Έβρεξε περίπου 650 με 700 χιλιοστά.
1: Καλό.
4: 650 με 700 χιλιοστά βροχής. Η βροχή που έπεφτε, ας πούμε, το 1980, φανταστείτε. Λοιπόν, και η χρονιά ξαναγύρισε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις.
1: Άρα αυτό λοιπόν εγώ να το πω με την καλή έννοια, καλά κρασιά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία.
4: Και θα είναι πάρα πολύ καλά φέτος.
1: Ωραία, σας εύχομαι τα καλύτερα και έτσι θα συνεχίσετε. Γιώργος
4: καλά.
1: Παλιβός,
4: Ινοποιός,
1: ΝΕΜΕΑ Κορινθίας, καλά κρασιά. 11 ακριβώς, Βίκτορα Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, Νίκος Καμακάρης εκ δεξιών έρχεται για να πάρει τη σκυτάλη. Αντώνης Αντωνόπλος σας χαιρετάει αύριο 9-11. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς, παρουσία του Πρωθυπουργού. Το μετρό ήταν συνώνυμο με κυβερνητική αδιαφορία, αναποτελεσματικότητα και με αποκορύφωμα τα εγγένεια παροδία. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επέκταση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις από την Ανατολική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο με 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα, με τον τελευταίο να αποτελεί τον τερματικό σταθμό της επέκτασης. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό. Σύμφωνα με τις μελέτες, θα μπορούσε να εξυπηρετεί από 63 έως 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Σε μπλοκή με εχθρικά, μη επανδρομένα αεροχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προέλευση των drones ήταν από την Ιεμένη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός σύμφωνα με το Reuters αγγίζει τους 1.500. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να αποφευθεί η παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Πανηγυρική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αφού κέρδισε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάουκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League και στις 9 ΤΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινό Πέμπτης, 27 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο τελείωμα σιγά-σιγά αυτής της εβδομάδας, της περίεργης εβδομάδας. Κυρίως γιατί είναι η τελευταία του Αυγούστου και σημαίνει ότι αρκετοί έχουμε επιστρέψει από τα των διακοπών. Κάποιοι πιο τυχεροί ενδεχομένως, αλλά και που έκαναν περισσότερη υπομονή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να είναι ακόμα σε φάση διακοπών. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο Σεπτέμβριο, που αρχίζουν λίγο πολύ για τους περισσότερους οι υποχρεώσεις, τα τρεξίματα, και έχουμε και μπροστά μας και τα των πολιτικών εξελίξεων, αρχίζει γενομένης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φυσικά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ποιοι είμαστε? Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας και τις διαφωνίες σας ενδεχομένως για όλα όσα ακούγονται στον αέρα. Ο NERPAPAKI alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Για τους πιο παραδοσιακούς, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Λοιπόν, με ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Μην ξεθαρεύετε όμως, πρόσχερο είναι. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία, ελαφρώς χαμηλότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, μας προειδοποιεί ότι από το Σάββατο θα έχουμε έτσι κι αλλιώς και άλλες και νέα άνοδος θερμοκρασίας. Χοντρικά, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα είναι αρκετά ζεστό για την εποχή, έτσι. Ψυχραιμία, σύνεση και λογική. Στην ειδησιογραφία κυριαρχεί, αν μη τι άλλο, από τη διεθνή επικαιρότητα, αυτή η τεράστια καταστροφή, η ανίποτη καταστροφή στο Νεπάλ, που είναι νομίζω εύλογο πως προκαλεί ανησυχία, είναι φυσιολογικό να προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πάντες. Μιλάμε για εικόνες πραγματικά αποκάλυψης. Συνήθως χρησιμοποιούμε και κάνουμε κατάχρηση πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο, τέτοιου τύπου κλισέ, εικόνες αποκάλυψης κτλ. Όσοι έχετε δει κάτι από τα βιντεάκια όμως, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε πως είναι πραγματικά αυτές οι εικόνες πέρα από κάθε λογική. Τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Τουλάχιστον 1500 άνθρωποι σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται, ντόπιοι και κυρίως, αλλά είναι και εκατοντάδες οι ξένοι μεταξύ αυτών. Είναι τουλάχιστον 800 οι ξένοι που αγνοούνται στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Αυτά είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Όλο αυτό έγινε μετά από κατάρρευση ενός τείχου από λάσπη και βράχου σε ποτάμι των Ιμαλαΐων, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε πόλεις και κοιλάδες. Καταστροφή πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω αρκετά μας συγκλονίζει ακριβώς αυτό που έχει καταγραφεί από τα ψηφιακά μέσα. Στα της εσωτερικής ειδησιογραφίας έχουμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα έργο που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε μιλήσει νομίζω πάρα πολλές φορές για το πόσα μύρια κύματα πέρασε για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Μεταξύ άλλων από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η πόλη δεν έχει αντιληφθεί το πόσο θα αλλάξει η ζωή της πόλης λόγω αυτού του έργου της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η τελετή πραγματοποιείται στο σταθμό Μίκρα, ενώ για το κοινό, όπως και ακούσατε, οι σταθμοί θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 3 μετά το μεσημέρι. Είναι 4,8 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέοι σταθμοί. Στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται αυτοί οι 5 ακόμα του μετρό, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
ή της Θεσσαλονίκης, φίλοι, σαφέστατα τα βλέπουν καλύτερα, τα καταλαβαίνουν καλύτερα. Δεν το συζητάμε ότι είναι ένα θετικό, μια θετική είδηση. Φαντάζομαι ότι το αμφισβητεί αυτό. Οτιδήποτε εξυπηρετεί τον πολίτη, οτιδήποτε βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για το πόσο καιρός πέρασε για να γίνει ένα έργο, πόσο καιρός πέρασε για να φτιάχτη, πόσο καιρός, τι κόστησε, τι πιάσει, τι ήταν οι υπερβάσει, τα κόστη κτλ. Αυτό είναι και αυτό αντικείμενο συζήτηση. Ωστόσο, σε πρώτο επίπεδο, το έργο που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών έχει θετικό πρόσημο. Στα της κυκλοφορίας εδώ τα δικά μας δεν υπάρχει κάτι να ανησυχείτε. Είπαμε, είμαστε ακόμα σε μια ήσυχη εβδομάδα. Υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ύψος της Εθνικής. Έχει κάποια έργα εκεί στην περιοχή. Υπάρχει έτσι πολύ, όχι πολύ, αλλά αυξημένη ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Καραμαγκά. Και εκεί ενδεχομένως λίγο να κολλήσετε. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι ήσυχα. Λίγο στο κέντρο και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Είπαμε, είναι τα σημάδια αυτά σιγά-σιγά ότι επιστρέφουμε σε αυτή την πόλη ταξιδιώτες του καλοκαιριού. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε για να δούμε λίγο αναλυτικότερα την πρόγνωση του καιρού, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται, έστω και αν εδώ στην Αττική έχουμε διαπιστώσει μια πολύ μικρή υποχώρηση που μας έχει δώσει μια ανάσα από αυτό το ασφυκτικό που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες. Για σήμερα λοιπόν θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα Πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα νότια και 39, στην ισιωτική χώρα 34 με 36 βαθμοί. Στην Αττική, αίθριος καιρός με ανέμους βόρειο-ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις όμως από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Παρασκευή, οπότε και ολοκληρώνεται η εβδομάδα αυτή, είτε εργάσιμη είτε εβδομάδα διακοπών, φυσικά είναι διαφορετικό το συνέστημα, έτσι, εάν ολοκληρώνεται η εργάσιμη εβδομάδα ή αν ολοκληρώνεται η εβδομάδα της ξεκούρασης. Γενικά έθερος και αύριο καιρός λοιπόν, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι αύριο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και στα νότιο-ανατολικά βαθμία τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία μικρή πτώση αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Κάτι σαν τραμπάλα, όπως καταλαβαίνετε, η θερμοκρασία. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση, να ξέρετε πώς θα πορευτείτε και σήμερα και αύριο. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τις πρώτες καλημέρες στις δικές σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε, ήταν μια από τις ειδήσεις που έτσι παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και που αφορούσε στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία του Υπουργείου και ορθώς ορθότατα ξεκινάει η καταγραφή της, αυτό προκύπτει ουσιαστικά από τις δηλώσεις του Υπουργού, για την η καταγραφή της ώστε να υπάρξει και αξιοποίηση. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό σημαίνει λίγο πολύ σε όλα τα Υπουργεία και γενικά στο Δημόσιο. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ακίνητης περιουσίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους και να, μέσω αυτής της αξιοποίησης και να εξοικονομηθούν χρήματα και να βγουν και παραπάνω χρήματα, έτσι, τα οποία θα ενισχύσουν τον κρατικό κορβανά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι το θέμα ότι αναφερόμενος στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως ένας ασθενής, λέει, στη διαθήκη του άφησε στο Υπουργείο μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το άκουσες αυτό στα μάτια, έτσι? Το άκουσες? Άφησε μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ασθενής, προφανώς ικανοποιημένος από την περίθαλψη, δεν ξέρω και τα λοιπά, θα δούμε τις λεπτομέρειες τι είπε ακριβώς ο Υπουργός, άφησε μια προβλήτα σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, κάπως θα αξιοποιηθεί προφανώς και αυτό από το Υπουργείο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Ελέγχονται κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εντός εισαγωγικών για να βουτάνε στη θάλασσα για απεγνωσμένοι ασθενείς του ΕΣΥ.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνει στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
6: Πρέπει να χαπιεί.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star.
3: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους και όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα, όλοι όσοι είστε από την αρχή φυσικά. Εδώ στους 989 θα είμαστε μαζί ως τη μία. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες στη Χρυσάνθη που έχει μπει στην παρέα, την Γκέτη, τη Λένα, το Δημήτρη, το Μάκη, την Εύη και το Γιάννη. Ο Στάθης καλημέρα μας λέει, πάει και ο Αύγουστος, νωρίς βέβαια για καλό χειμώνα, αλλά τα σχολεία ανοίγουν σε 2 εβδομάδες και 1 ημέρα. Ακόμα και τότε θα είναι νωρίς για καλό χειμώνα, κυρίως σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Έτσι Στάθη, συμφωνείς? Άσε που αυτή την περίοδο ειδικά, αν ευχηθείς κάπου καλό χειμώνα, κινδυνεύεις να φας καμία ξανάστροφη. Και εν μέρει τον δικαιολογείς κιόλας τον άλλον. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι και η καλύτερη των ευχών. Εκτός από εκείνους που έχουν μεγαλύτερη, έτσι, σε μεγαλύτερη εκτίμηση το χειμώνα και συχαίνουν το καλοκαίρι. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο. Καλώ τον καπετάνιο. Λέει, μου λείψες. Αυτό να το κοιτάξει, Μάνο. Μου λέει, εγώ φίλε, λέει, τώρα θα πω διακοπές. Μίλω. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι μου καρφώνεις μαχαίρι στην καρδιά. Αλλά αυτοί είστε, που λέει και μια ψυχή. Όχι απλώς θα πας τώρα διακοπές, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη. Θα πας και στην πατρίδα μου. Θα περάσεις καλά. Μάνο, το λέω και νομίζω το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι αυτή την περίοδο είναι η καλύτερη για διακοπές. Ειδικά έτσι αρχές Σεπτεμβρίου, είναι από τις καλύτερες διακοπές που μπορείς να κάνεις. Μειώνεται ο κόσμος πλέον, όχι τόσο πολύ όσο παλαιότερα, γιατί έχει επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, αλλά σίγουρα δεν έχει τον κακό χαμό που έχει στην καρδιά του Αυγούστου. Εκεί το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή. Όσος κόσμος χρειάζεται στις εξόδους και στις ταβέρνες και στις καφετέρειες και στα μπαράκια, ξέρω και τα λοιπά, όπου ο καθένας επιθυμεί να περάσει τις διακοπές του. Καλύτερη εξυπηρέτηση, νομίζω ότι. Και καλύτερες συνθήκες, δεν θα έχετε τόσο πολύ ζέστη. Βέβαια, εκεί και πάλι έχουμε λίγο ανατροπή λόγω της κλιματικής κρίσης, γιατί είπαμε μπορεί να περάσουμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι. Αυτό είναι η αλήθεια, παιδιά. Μπορεί να ζοριζόμαστε τώρα τις τελευταίες ημέρες με τον καύσωνα, αλλά έχουμε περάσει ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας. Ωστόσο, η γενική πρόγνωση των μετεωρολόγων λέει ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι αρκετά ζεστός. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει, στους άρχοντες των FM. Εμείς δεν είμαστε με τους αρχόντους. Να ξέρεις, Γιώργο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το καλοπροαίρετο σχόλιο. Εάν θέλει το κράτος μεσίτη εδώ, εγώ, 5% προμήθεια μόνο. Να μεσιτεύσεις για τα ακίνητα του Υπουργείου Υγείας που θέλει να αξιοποιήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα σε φέρουμε σε μια επαφή να παίξει μπαλίτσα. Νομίζω ότι και το Υπουργείο θα ψάχνει να βρει την συμφερότερη λύση. Τι εννοείστε, ότι δεν ψήφισε να σκέφτεσαι ότι θα έχει ήδη τους δικούς του? Δεν φαντάζομαι να πάει το μυαλό σου από εκεί. Ο Μάνος μου λέει ότι από εκεί καταίγεται η γυναίκα σου, από τη Μηλό. Μάλιστα. Και θα πας πρώτη φορά. Πώς το έχεις αποφύγει? Προφανώς, μήπως δεν υπάρχει κάτι, ένα πατρικό, έτσι, φαντάζομαι. Και για πες μου από πού ρε, Μάνο, γιατί θα βρεθούμε κοντοχωριανή με τη γυναίκα σου. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Εδώ στην Άννα, στο Τζον και στον Ανδρέα. Καλημέρα και στην Αθηνά που έχει και εκείνη τις ευχές μας. Η Φωτεινή μας λέει, από την απελπισία τους λέει, θα βουτάνε οι ασθενείς, λέει, θα πέφτουν απελπισμένοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Βάζουμε μία ανωτελεία. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να δούμε εκεί σε μία πολύ παράδοξη αναταραχή που έχει προκληθεί στα Ιόνια νησιά και στην Ιθάκη. Με αφορμή, φαντάζομαι, έχει παίξει το ρόλο της και η μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Νόλαν, η Οδύσσια, που έχει έτσι αναζωογονήσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως για τον Οδυσσέα, για το ομηρικό έπος και φυσικά για την πατρίδα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Τρόποι επικοινωνίας. Onair παπάκι alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και διαφωνίες που τροφοδοτούν το διάλογο και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις και αν μπαίνουμε χωρίς εγωισμό στο διάλογο και ακούμε τον άλλον, γιατί νομίζω ότι το μεγάλο έλλειμμα της χώρας δεν είναι στο στόμα και στη γλώσσα, είναι στα αυτιά. Συνήθως δεν ακούμε τον άλλον, έχουμε ο χειρονόμαστε πίσω από τη δική μας από ψάρα, την πετάμε και όποιον πάρει ο χάρος. Και δεν ακούμε τον άλλον, μήπως έχει κάτι χρήσιμο να μας πει, κάτι που ενδεχομένως να συμπληρώσει και τη δική μας άποψη. Δεν λέω να τη βελτιώσει απαραίτητα, να τη συμπληρώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο, πώς το λέγει ο ποιητής, χώρα των απέραντων μονολόγων για τη χώρα μας. Λοιπόν, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας και για τους παραδοσιακούς είπαμε στο 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Θα πάμε στη συνέχεια σε περισσότερες καλημέρες επί προσωπικού, σε δικά μηνύματα. Είχαμε και νέα εμπλοκή των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία που κατέριψαν εχθρικά drones. Τώρα το θέμα είναι ποιος είναι φίλος και ποιος είναι εχθρός. Εκεί αρχίζει και μπλέκεται λίγο το πράγμα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η συστοιχία των ελληνικών Patriot έχει εγκατασταθεί και στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διμερού συμφωνίας για την προστασία της χώρας. Προέκυψε τώρα πρόσφατα αυτή η περίφημη συμφωνία της Μέκας με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αυτό δεν καθιστά αυτόματα, μην τρελαινόμαστε και μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Δεν καθιστά αυτόματα εχθρό μας Σαουδική Αραβία, επειδή έχει κάνει συμφωνία με την Τουρκία. Ωστόσο, η προοπτική όλων αυτών είναι που πρέπει να διερευνηθεί επαρκώς από τις ελληνικές αρχές, από την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Δημήτρη Στανίτσα. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Διονύση.
0: Διονύση, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα τελευταία ότι έχει υπάρξει μια αναταραχή εκεί στην Ιθάκη με αφορμή μια πρόταση να ονομαστούν γενικά τα Ιόνια νησιά, νησιά του Οδυσσέα. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρόταση και από ποιον?
2: Η πρόταση ξεκίνησε από τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κουλούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με το σκεπτικό του ότι τη διεθνή έκθεση του Λονδίνου που θα συμμετέχει η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στη συγκεκριμένη έκθεση να γίνει εκδήλωση όπου τα Ιόνια νησιά να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα σύμφωνα με την ταινία του Νόλαν που κυκλοφόρησε τώρα.
0: Ώστε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το θόρυβο που έχει γίνει από την ταινία.
2: Σωστά. Καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο δεν μπορεί ο Δήμος Ιθάκης να το δεχτεί. Και δεν μπορεί να το δεχτεί, διότι όταν μιλάμε για ένα brand name όπως είναι της Ιθάκης και του Οδυσσέα, αυτό δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί σε όλα τα Ιόνια νησιά. Είναι άλλο το ότι πάμε να κάνουμε μια τουριστική προβολή, ενιαία τουριστική προβολή των Ιόνιων νησιών.
0: Αυτό είναι θεμητό, φαντάζομαι, και ο Δήμος Ιθάκης το θέλει, φυσικά.
2: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Και άλλο να πάμε να κάνουμε να εκμεταλλευτούμε τον brand name και την συγκεκριμένη στιγμή λόγω της μεγάλης δημοσιότητας που έχει πάρει η Ιθάκη της ταινίας και να κάνουμε ένα brand name το οποίο είναι γενικό και το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του ιστορία, έχει το δικό του ανάγλυφο, να το πω έτσι, ιστορικό ανάγλυφο, και δεν μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί.
0: Αυτή η πρόταση τώρα πρέπει να εγκριθεί από κάποιο όργανο?
2: Αν... Η πρόταση είναι θέμα της περιφέρειας, αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, και του κ. Περιφερειάρχη. Εμείς, σαν Δήμος Ιθάκης, έχουμε δείξει την αντίθεσή μας και θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει και θα καθίσουμε κάτω ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ούτε είχαμε πριν, ούτε έχουμε και τώρα, να βρούμε μια λύση έτσι ώστε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει συγκυρία της ταινίας, όμως η Ιθάκη δεν περίμενε τη συγκυρία της ταινίας για να αναδείξει το νησί μας ή να τρέξουμε θέματα που απασχολούν το νησί, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, ο πολιτισμός και πάρα πολλά. Εμείς όλο αυτό το διάστημα κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας. Είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία για έργα σημαντικά που χρειάζεται το νησί, γιατί όπως φαίνεται, του χρόνου θα υπάρχει μια αυξημένη τουριστική εισαγωγή στο νησί, που πρέπει και εμείς τους επισκέπτες αυτούς που θα έρθουν.
0: Φέτος είχατε τις πρώτες ενδείξεις. Κύριε Δήμαρχε, φέτος είχατε τις πρώτες
2: ενδείξεις.
0: Ήταν αυξημένη
2: από τα τουριστικά πρακτορία για του χρόνου. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τα τουριστικά site. Δεν ξέρω βέβαια αν όντως θα έχουμε αυτή την κίνηση που διαφαίνεται. Όμως εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ξέρετε, η Ιθάκη έχει συγκεκριμένο όριο επισκεπτών που μπορεί να δεχτεί. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε υπερτουρισμό στο νησί. Όμως αυτό που θα επιδιώξουμε είναι η τουριστική περίοδο που ξεκινάει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τα τέλη του Οκτώβρη, να διευρυνθεί και να, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε κι εμείς τους επισκέπτες που έχουμε.
0: Φέτος πώς πήγατε από τουρισμό, Δημάρχε?
2: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και πολύ ακόμη καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Το νησί είναι γεμάτο, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και από στεριά και ειδικά από το θαλάσσιο τουρισμό. Και φαίνεται ότι και ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πολύ δυνατός και καλός μήνας.
0: Μάλιστα. Από προβλήματα, Δήμαρχε, που ξέρετε, καμιά φορά περνάει η τουριστική περίοδος και ξεχνάμε ότι τα νησιά έχουν και προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Για παράδειγμα, όπως πολλά νησιά αντιμετωπίζουν προβλήματα, ξέρω εγώ, με τους γιατρούς, με εκπαιδευτικούς.
2: Τους γιατρούς, ναι. Το πρόβλημα που έχουμε και περιμένουμε τώρα το μόνιμο διορισμό είναι του παιδίατρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχουμε κάποιες υποψηφιότητες. Περιμένουμε την έκτη ΥΠΕ να αξιολογήσει και μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε πλέον ξανά μόνιμο παιδίατρο στο νησί.
0: Από πότε έχετε μείνει χωρίς παιδίατρο?
2: Περίπου πάμε τον 1,5 χρόνο.
0: Είναι 1,5 χρόνο χωρίς παιδίατρο,
2: Ιθάκη? Ναι. 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον τα καλά νέα είναι ότι θα πληρωθεί η θέση σύντομα.
2: Πόσους
0: μόνιμους κατοίκους έχει το νησί?
2: Το χειμώνα είμαστε περίπου στις 2.800 μόνιμους κατοίκους. Είμαστε καλά. Μάλιστα. Και δεν έχω θέμα, και οι υπηρεσίες εδώ είναι στελεχωμένες, γίνεται προκηρύξεις. Βγήκε ένα πολύ μεγάλο έργο τώρα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη κατοικιών, ένα παλιό οικοτροφείο το οποίο θα ανακατασκευαστεί και θα φτιάξουμε περίπου 20 δωμάτια τα οποία θα τα δίνουμε σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, δασκάλους και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιλέξουν τα νησιά. Και ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν επιλέγουν τα νησιά.
0: Είναι στέγαση. Και ευτυχώς έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες παρόμοιες τώρα τελευταία και αρκετοί Δήμοι, τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, πάρα πολλοί Δήμοι είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς έχουμε το μεγαλύτερο κτίριο, είναι περίπου 1000 τετραγωνικά αυτό το κτίριο. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, παλιό οικοτροφείο, το οποίο πάνω όροφος 19-20 δωμάτια περίπου θα αξιοποιηθούν για αυτή τη δουλειά. Και ο κάτω όροφος είναι ένα ανοιχτό πολιτιστικό κέντρο, σημαντικό για μας, που το χρειάζεται και το έχει ανάγκη το νησί μας.
0: Μάλιστα. Εκτός από τον παιδίατρο που λείπει 1,5 χρόνο, κατά τα άλλα είστε εντάξει από ιατρικό προσωπικό?
2: Το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή διαθέτει 2 καρδιολόγους, 1 παθολόγο, έχει 5 αγροτικούς. Έχουμε ακτινολογικό κέντρο, έχουμε οδοντίατρο, έχουμε 2 ασθενοφόρα, έχουμε πλωτό ασθενοφόρο που με λέει πλήρωμα του λιμεναρχείου κάνει συνέχεια διακομιδές και θέλω να ευχαριστήσω το πλήρωμα γι' αυτό. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα-δύο γιατρούς ακόμα. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν κανένα γιατρό. Έτσι. Ενώ εμείς διαθέτουμε τόσους γιατρούς. Δηλαδή να μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Και τέλος, σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν ελλείψεις?
2: Όχι. Στους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν ελλείψεις. Το πρώτο διάστημα, ξέρετε, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορεί να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις.
0: Όπως ήταν σε όλα τα σχολεία της χώρας.
2: Ναι, που κάποιοι παρετούνται και δεν γίνεται αμέσως η αναπλήρωση. Όμως θεωρώ ότι είμαστε γενικά σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
2: Και εσείς, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Διονύσης Στανίτσας, δήμαρχος της Ιθάκης. Έχω περάσει ωραίες διακοπές στην Ιθάκη. Είναι ένα πανέμορφο νησί, το οποίο φυσικά αναμένουμε ότι μετά και την επιτυχία της ταινίας του Νόλαν θα έχει αυξημένο τουρισμό. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως να αναζητήσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη που έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα, για να πάρουν όλοι λίγο προφανώς από την έγκλη και από τις εισπράξεις, ας μην κρυβόμαστε, και από την τουριστική κίνηση μετά την επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με καλημέρες, με δικά σας μηνύματα που έχουν έρθει εδώ και αφορούν είτε τα της ειδησιογραφίας που συζητάμε, είτε και όχι. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε μια ανοιχτή ραδιοφωνική παρέα στην οποία απολαμβάνουμε μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά μηνύματα. oner@alfaradio989.gr το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον Δήμαρχο της Ιθάκης και για αυτή τη διαφωνία που έχει ο Δήμος της Ιθάκης με την πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά συνολικά σε νησιά του Οδυσσέα. Στον απόϊχο της επιτυχίας της ταινίας του Νόλαν, για να πάρουν όλοι ένα μικρό μερίδιο από την επιτυχία και από τη δόξα και από την προβολή και φυσικά από την τουριστική κίνηση. Διαφωνεί ο Δήμος της Ιθάκης, λέγοντας ότι εδώ είναι η πατρίδα του Οδυσσέα. Θυμήθηκα λοιπόν ότι είχα περάσει πάρα πολύ ωραίες διακοπές στην Ιθάκη και εντάξει, πέρα από το ότι έχει καταπληκτικές παραλίες στο νησί, είχα πάει και πολλά χρόνια πριν, εκεί στην αρχή του, αρχές 2001, ήταν 2002. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά τα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε διαφορετικά τα δεδομένα και του τουρισμού και συνολικά των τουριστικών περιοχών και μάλιστα σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Ιθάκη, καταπληκτικό όμως επαναλαμβάνω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όμως το εξής, είχαμε ένα μάθημα, πιτσιρικάδες τώρα έτσι με παρέα είχαμε πάει, ένα μάθημα που πήραμε σε ό,τι αφορά στις, και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς το έχετε ζήσει, θα καταλάβετε τι εννοώ, σε ό,τι αφορά στα μαγαζιά που πας να καθίσεις, να φας, ξέρω και τα λοιπά. Τις πρώτες μέρες που δεν πολύ γνωρίζαμε και πηγαίναμε λίγο έτσι ψάχνοντας, καθίσαμε σε βιτρίνα εκεί στο λιμάνι, πολύ τουριστικό σημείο, στην Περατζάδα, σε κάποιες ταβέρνες. Στη μία μας φέρανε μία σαλάτα που ήταν καλυμμένα τα λαχανικά με μια ελαφριά, με μια μικρή στρώση πάγου. Ό,τι τα είχαν βγάλει, ξέρετε, τις είχαν στην κατάψυξη κομμένες, τις φέρνανε και λες ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να την βγάλουν 10 λεπτά νωρίτερα. Και έβλεπε το αγκούρι, ας πούμε, και από πάνω ήταν λίγο έτσι σαν το παγόβουνο που χτύπησε το Τιτανικό. Στο άλλο ήταν από εκείνα τα μαγαζιά, ξέρεις, που πλέον με την εμπειρία μαθαίνεις ότι τα αποφεύγεις 100%. Γιατί είχε απ' όλα. Είχε και κρεατικά, είχε και ψαρικά, είχε και πίτσες, είχε τα πάντα. Καταλαβαίνεις ότι λίγο να έχεις κυκλοφορήσει και να σε καλοφαγάς, όχι ότι εγώ είμαι, προς Θεού, έτσι, αλλά λίγο να έχεις κυκλοφορήσει. Δεν κατάλαβα το μορφασμό στα μάτια, το σχόλιο. Λοιπόν, λίγο να έχεις κυκλοφορήσει, ξέρεις ότι καλό είναι να προτιμάς μαγαζιά που

που είναι εξειδικευμένα. Δηλαδή αυτό, αυτό έχει ψαρικά, αυτό έχει κρέατα, αυτό έχει πίτσα, αυτό έχει το άλλο. Αυτό είχε από όλα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγε να μας λανσάρει γαρίδες σαγανάκι με σάλτσα πεπερώνι. Λες και ήμασταν Αμερικανάκια. Εντάξει, είχαμε τις ενστάσεις μας, όσο πιτσιρικάδες και να ήμασταν, δύο πράγματα τις καμπάζαμε. Εν κατακλείδη, κάνοντας, γυρίζοντας μετά έτσι πιο πολύ μες στο νησί, ανακαλύψαμε ένα εκπληκτικό μαγειριό μέσα στα στενά. Δεν είχε πρόσβαση στη θάλασσα, δεν είχε θέα, ήταν σε ένα σοκάκι. Προφανώς λειτουργούσε, από ό,τι θυμάμαι πρώτα, λειτουργούσε και το χειμώνα, άρα δούλευε και με τους ντόπιους. Ένα μαγειριό που είχε κάτι μαγειρευτά. Φυσικά δεν είχε έτσι τα μπριζόλες αυτά, είχε μαγειρευτά. Είχε μαγειρευτά, λες και τα έτρωγε στο φαγητό της μάνας σου. Δηλαδή, έφαγα ένα μουσακά, παιδιά, που έλεγα, μπα, στην κουζίνα είναι η Κυραφωτεινή και τον έχει φτιάξει. Απλώς το θυμήθηκα τώρα και τον πειράστηκα μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα, στείλω στο Λευτέρη. Επίσης, τον... έχει μπει εδώ ο φίλος ο Γιάννης και ο Μάκης. Καλώς τον το Μάκη. Μισό λεπτάκι, γιατί κάνει κάποια κολλήματα το σύστημα. Έχει τις ενστάσεις του προφανώς. Ο Μάκης τι μας λέει? Ο Μπροβλήτα λέει για το που άφησε ο ασθενής στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας και το μάθαμε από τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Λέει θα μπορούσαν λέει, να βάλουν πρόβατα λέει, στην Μπροβλήτα για νέο ΠΚΠ και θα βουτάνε τα πρόβατα. Θα αυξομειώνονται. Ο Στάθης μας λέει: εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, αρκεί όμως να περνάω καλά. Αν κάθομαι όλο. Εντάξει, Στάθη μου, αυτό είναι. Και εμένα μου αρέσουν όλες οι εποχές, αν μου περνάω καλά. Αν κάθομαι, λέει, όλο στα ίδια ή με τρώει ζέστη, προτιμώ τις μεταβατικές εποχές. Το χειμώνα το βάζω τελευταίο σε κάθε περίπτωση. Η αλήθεια είναι και εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στις μεταβατικές εποχές, στην άνοιξη και στο φθινόπωρο, όσο τις διακρίνουμε πια έτσι με το πέρασμα των χρόνων. Ο Γιώργος λέει για το φίλο τον Μάνο που θα πάει στη Μήλο με το νησί της γυναίκας. Καλημέρα, λέει, θα πάει στο γυναικονήσι, κάτω το γυναικοχώρι. Κάπως έτσι. Επειδή είχαμε μια κουβέντα χθες για τα γυναικοχώρια, μια λέξη που δεν την ξέρουν οι πιτσιρικάδες και λογικό είναι, γιατί δεν έχουν έρθει εις γάμουν κοινωνία. Ο Χρήστος, καλώς τον. Μου έχει στείλει αρχικά μια στιχομηθεία ο Χρήστος. Απορώ, λέω, τι μου γράφει ο άνθρωπος, επειδή ανοίγω μετά τη φωτογραφία. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Καλημέρα, λέει, είναι ο διάλογος τώρα. Αδερφέ, βαριέμαι σήμερα να κατέβω νωρίς στη θάλασσα. Μα αν αργήσει, λέει, δεν θα βρεις θέση. Ρε φίλε, βοήθα λίγο. Καλώς, say no more. Ορισμένοι έχουν απίθυμενο θράσος, γράφει ο φίλος ακροατής, και σας περιγράφω τη φωτογραφία. Είναι από παραλία, φυσικά δεν ξέρω από πού ακριβώς είναι. Που ένας λεβέντης έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του κάθετα στις θέσεις πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ουσιαστικά τρεις θέσεις πάρκινγκ. Γιατί έτσι ήθελε. Είναι ο γνωστός ο χαδερφισμός. Έλα μωρέ τώρα δεν βάγες. Ο Ελληνάρας, ο κλασικός. Ο φίλος ο Μάνος εδώ που θα πάει στη Μήλο, από τα Ναδάμαντα λέει είναι η σύζυγος. Μου λέει και το όνομα του παππού και μου λέει και το παρατσούκλι του. Αλλά έχει φύγει λέει και μικρός από το νησί. Ο πατέρας της σύζυγου, έτσι προφανώς. Ναι, γιατί παίζουν πάρα πολύ, νομίζω σε όλες τις επαρχίες παίζανε πάρα πολύ τα παρατσούκλια. Μάνο, και εγώ φαντάζομαι ότι πρωτοπήγα στη Μήλο 16 χρονών. Άκουγα έτσι κάτι ιστορίες από τη γιαγιά, αυτό και τα λοιπά, γιατί και ο πατέρας μου γεννημένος εδώ ήταν και τα αδέρφια του γεννημένα εδώ ήταν. Οι γονείς του, μιλιά και οι δύο, εδώ παντρευτήκαν στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, ακούγαμε ιστορίες για τη Μήλο, αλλά ουσιαστικά τότε το ανακαλύψαμε ότι ναι, έχουμε μια ρίζα στη Μήλο. Και δεν υπάρχει και τίποτα έτσι, σε σπίτι και τα λοιπά. Αλλά και εγώ όταν πρωτοπήγα στο νησί, επειδή το όνομα Καμακάρης είναι ευρέως διαδεδομένο στη Μήλο, νομίζω στη Μήλο και στη Σύρο υπάρχει περισσότερο, μου λέγανε, και έλεγα ο Τάδο, ο πατέρας μου, μόλις έλεγα το ψευδόνυμο του παππού, ένα παππού που δεν γνώρισε έτσι για τον πατέρα του προφανώς, αλλά μόλις έλεγα το όνομα του, το ψευδόνυμο του παππού, οι πιο παλιοί θυμόντουσαν, του Τάδε. Δουλεύει πάρα πολύ το θέμα αυτό με τα παρατσούκλια στην επαρχία. Καλώς το Δημήτρη. Η φύλαξη λέει των συνόρων μας εξασφαλίζουν τα σχολεία και τα ιατρικά κέντρα στα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Οι πολίτες για να μπορούν να μείνουν στους τόπους τους και να βλέπουν ότι το κράτος τους αφουγκράζεται θέλουν κίνητρα, όχι όπλα.
Άλλωστε, αν συνεχιστεί αυτή η αδιαφορία του κράτους στα νησιά του Αιγαίου, σίγουρα θα πέσουν σαν όριμα φρούτα στη γείτονα χώρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και κάποια στιγμή νομίζω το συζητάγαμε και νομίζω ότι γίνεται ακόμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις από ακριτικά νησιά που αναγκάζονται για λόγους υγείας να πάνε στην Τουρκία, για παράδειγμα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν ελλείψεις στα δικά μας, στις δικές μας δομές. Κωνσταντίνε. Α, ο Κωνσταντίνος, μάλιστα. Άκου τώρα σύμπτωση. Του Κωνσταντίνου, η πεθερά, όχι η μάνα, σήμερα έχει ετοιμάσει μουσακά. Καλοφάγωτος, φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τραγουδάκι μας.

0: Λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος, για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, δεν είπαμε. Είπα ημίχρονο και μου ήρθε στο μυαλό 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Με πανηγυρικό τρόπο μπήκε στη League Face του Champions League. Ευτυχώς δεν είναι πουθενά εδώ γύρω ο φίλος μου Τάσου Τασκαλτιρανιάν, γιατί θα δεχόμασταν σκληρό μπούλινγκ, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν υπέρ, έτσι δεν το συζητάω. Εγώ είμαι από αυτούς τους ξενέρωτους που υποστηρίζουν γενικά τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Επιμένω βέβαια ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σταθεί στο Champions League. Τώρα εδώ μου λέει και σταμάτησε νωρίτερα που το είδε χθες το παιχνίδι ότι η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά, που δεν είναι ΑΕΚτζής. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, πίεζε, αυτό ξέρω κτλ. Συμφωνώ και δεν αποκλείω να γίνει και δυνατή ομάδα και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από πόσα 2-3 χρόνια. Πώς είναι που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League. Δεν το συζητάω, αλλά νομίζω ότι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ακόμα είναι για εκεί. Conference, άντε λίγο Europa, μέχρι εκεί. Ας ευχηθούμε φυσικά να διαψευστούμε και να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League. Γιατί με κοιτάς έτσι? Αν νόμιζα ότι είδες από πουθενά έρχεται το Τάσο το Σκαλτιρανιά. Έχουμε το άγχος, δηλαδή, την αγωνία, κατάλαβες. Τάσος, εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Βίκτορ Σαμουήλ ήδη στο στούντιο. Αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να δούμε και να λύσουμε κάποιες απορίες μας και δικές σας ενδεχομένως αν έχετε να μας στείλετε για τον τρόπο που αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και για τους κινδύνους που προκύπτουν με αφορμή μια σχετική συνέντευξη του Bill Gates, ενός ανθρώπου που, όπως καταλαβαίνετε, ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω και είναι μέσα στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος για πρώτη φορά νομίζω εκφράστηκε τόσο προβληματισμένο, εμφανίστηκε τόσο προβληματισμένος για το πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και για το τι κινδύνους ενέχει για την ανθρωπότητα γενικότερα.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την έναρξη του σχεδιασμού για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά που έγινε στο σταθμό Μίκρα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με την ελληνικό μετρό. Επίσης, σύμφωνα με τις μελέτες, θα μπορούσε να εξυπηρετεί έως και 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Σε εμπλοκή με εχθρικά μη πανδρομένα αεροοχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυρολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε χθες, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το Reuters, αγγίζει τους 1.500. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε τέτοια σφοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 βαθμών Ρίχτερ και χτεταμένες κατολισθήσεις. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη Λάρισα. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τη νεότερη εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Λουκέτα σε παράνομες εγκαταστάσεις 19 επιχειρήσεων και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 387.000 ευρώ μοίρασαν στους παραβάτες επιχειρηματίες οι κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των ελέγχων για τη προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα. Με εξωδικαστικό συμβιβασμό έληξε η διαμάχη της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούσαν τον γίγαντα των social media ότι σχεδίασε εσκεμμένα το Facebook και το Instagram ώστε να εθίζουν τα παιδιά και να συλλέγουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η συμβιβαστική συμφωνία προβλέπει ότι η ΜΕΤΑ θα πληρώσει έως και 16,68 δις δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε την ενοχή της, ωστόσο δεσμεύτηκε να επιβάλλει ημερήσιους περιορισμούς στο χρόνο χρήσης για να λάβει περαιτέρω μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Για τους ανήλικους χρήστες, η ΜΕΤΑ συμφώνησε μεταξύ άλλων να θέσει ημερήσιο χρονικό όριο 2 ωρών και να εφαρμόσει προεπιλεγμένο νυχτερινό αποκλεισμό από τα μεσάνυχτα έως και τις 6 το πρωί. Στις 8 το βράδυ, Μπραν ΠΑΟΚ και Χράνετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Στις 9 το βράδυ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι πια, 5η 27 Αυγούστου, 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κυλάει αυτή η εβδομάδα, είτε εργάσιμη είτε εβδομάδα διακοπών. Ευχόμαστε κυρίως με τους αγαπημένους σας ανθρώπους να περνάτε τις ώρες σας. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να παλέψουμε τα δύσκολα. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber που μπορούμε να επικοινωνούμε. Και στο mail onair@alfaradio989.gr. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας να συζητήσουμε το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος. Είναι διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Καλή σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Γιατί, ξέρετε, εμείς, ο μέσος πολίτης, που δεν τα ξέρουμε καλά τα πράγματα, ακούμε διάφορα. Κάποια μας φοβίζουν, άλλοι μας καθησυχάζουν. Αφορμή ήταν, δεν ξέρω, θα έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Bill Gates και λέει για την τεχνητή νοημοσύνη, τη χαρακτηρίζει ως το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ. Και λέει ότι η ανθρωπότητα, η αντιμετώπιση έτσι για την ανθρωπότητα θα πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα. Συμφωνείτε με μια τέτοια εκτίμηση για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση?
1: Θα πω ότι διαφωνώ κάθετα.
0: Κάθετα.
1: Κάθετα.
0: Ωραία.
1: Διαφωνώ.
0: Μ' αρέσει. Γιατί θεωρείτε ότι είναι υπερβολικός αυτός ο φόβος που εκφράζεται από έναν άνθρωπο που κακά τα ψέματα θεωρητικά έχει πρόσβαση και γνώση, μάλλον αρκετή πρόσβαση στη σχετική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Επί της ουσίας θα πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι προθέσεις για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ίδρυμα του Bill Gates ή και ο ίδιος για να μπορέσει να οδηγήσει την συζήτηση ή να οδηγήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε κόλπους που θα μπορέσει να την ελέγξει. Σκεφτείτε ότι αν πάρουμε από την αρχή όλο το άρθρο το που έχει γράψει και όλες τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει, τι υποστηρίζει στην ουσία? Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί είτε στο μεγαλύτερο μηχανισμό εξίσωσης ευκαιριών που δημιουργήθηκε ποτέ, είτε στη χειρότερη πηγή κοινωνικής αδικίας. Δεν θεωρεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ένα απλό κύμα τεχνολογικής προόδου. Υποστηρίζει ότι για πρώτη φορά έχουμε τεχνολογία που μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη γνωστική εργασία, να αναπτυχθεί εξαιρετικά γρήγορα και να εισέλθει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλους τους κλάδους. Εκεί λοιπόν ξεχωρίζει τρεις μεγάλους κινδύνους. Ο πρώτος είναι η μόνιμη εξαφάνιση θέσεων εργασίας. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η τεράστια ενίσχυση της δυνατότητας πρόκλησης βλάβης, δηλαδή αναφέρεται συγκεκριμένα σε κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, deepfakes, παραπληροφόρηση, επιτήρηση, βιολογικές απειλές και αυτόνομα οπλικά συστήματα. Αυτό το θέμα είναι ότι η σημαντική παρατήρησή του είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει δραματικά το κόστος και το επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας επιθέσης. Και το τρίτο είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στις ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Βάζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερβολική εξάρτηση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να περιορίσουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την κοινωνική σκέψη.
0: Νομίζω ότι αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το διαπιστώνουμε, έτσι, και έχουν βγει και σχετικές έρευνες.
1: Ναι. Εκεί όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της χρήσης της, όλοι πιστεύουν ότι θα βάλω την τεχνητή νοημοσύνη να μου παράξει την εργασία μου για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, για τη δουλειά μου κτλ. Αυτό που δεν κατανοούν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένας ψηφιακός θεός. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί παρθενογένεση. Τι κάνει? Παίρνει την υπάρχουσα γνώση, την υπάρχουσα πληροφορία, την δημιουργεί παραλλαγές της.
0: Την επεξεργάζεται ουσιαστικά.
1: Ναι. Ή τη συσχετίζει. Οπότε λοιπόν, όταν θα μπει ένας μεγάλος αριθμός χρηστών να αρχίσει να λειτουργεί και να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παράξει αυτές τις παραλλαγές, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 2-3 ετών το πολύ, θα έχουμε έναν υπερκορεσμό. Οπότε ό,τι και να βγαίνει από την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μια παραλλαγή που έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει ποτέ την παρθενογένεση. Δεν θα δημιουργήσει ποτέ να δημιουργήσει νέα γνώση. Απλά να παράγει την ήδη υπάρχουσα με μικρές παραλλαγές. Οπότε λοιπόν, θέλοντας και εμείς, οι χρήστες θα οδηγηθούν στο δρόμο που η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μια επικουρική υπηρεσία. θα μας βοηθάει να γλιτώσουμε χρόνο τι, από αναζήτηση πηγών, από συσχέτιση συγκεκριμένων μεταβλητών. Γενικότερα, από το χρόνο που θα χρειαστώ εγώ, φανταστείτε ότι στη δεκαετία του 90, όταν θα έπρεπε εγώ να βρω πηγές για να δημιουργήσω την εργασία μου, θα μπορούσα να φάω μια εβδομάδα στη βιβλιοθήκη.
0: Έτσι, να κατεβάσετε κυκλοπαίδειες, έτσι και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Τρεις προσθήκες και τέσσερις, που τώρα μπορεί να γίνει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οπότε λοιπόν, γλιτώνοντας αυτό το χρόνο, με βοηθάει να μπορέσω να στηρίξω την άποψή μου ή τη νέα μου γνώση για να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι καινούργιο. Όλα αυτά, θέλοντας και μη, θα γίνουν regulate. Θέλοντας και μη. Γιατί πια θα καταλάβουν ότι ό,τι και να κάνεις, αναπαράγεις το ίδιο πράγμα. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή? Ένα μοντέλο στατιστικής πρόβλεψης της επόμενης λέξης. Δεν κατανοεί τι γράφει. Δεν υπάρχει γενική νοημοσύνη σε αυτό που γράφει. Απλά προβλέπει την επόμενη λέξη. Οπότε λοιπόν με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική είναι περιορισμένες οι δυνατότητες. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Και αν συνεχίσουμε τώρα, κλείνοντας την παρένθεση, αν συνεχίσουμε σε όλα αυτά τα οποία λέει, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη συζήτηση περί ψηφιακού κράτους. Αν βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά το κράτος της εποχής τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να λειτουργήσει με την παραδοσιακή λογική. Δηλαδή, Υπουργείο Εργασίας, εργασία. Υπουργείο Παιδείας, εκπαίδευση. Υπουργείο Υγείας, υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη διαπερνά ταυτόχρονα όλα τα πεδία. Επομένως, απαιτεί οριζόντια κρατική διακυβέρνηση. Και όχι απλώς ένα ακόμη Υπουργείο ή μία ακόμη ανεξάρτητη αρχή. Η πιο ριζοσπαστική του πρόταση είναι η εισαγωγή της έννοιας human reserved. Δηλαδή, η ιδέα είναι εξωτερικά ενδιαφέρουσα ότι υπάρχουν προστατευμένες φυσικές περιοχές τις οποίες αποφασίζουμε ότι δεν θα οικοδομήσουμε. Παρότι τεχνικά θα μπορούσαμε και να χρειαστεί να δημιουργήσουμε περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας στις οποίες συνειδητά δεν θα επιτρέψουμε την πλήρη κατάσταση του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι δουλειές θα παραμείνουν στον άνθρωπο. Εκεί όμως θέτονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιος θα αποφασίζει για αυτές? Ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτές? Ποιος θα διαχειριστεί όλο αυτό? Το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Οπότε λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το τι γίνεται και ποια είναι τα κρυφά νοήματα που κρύβονται πίσω από αυτή την πρόταση.
0: Υπάρχουν τις σκοπιμότητες.
1: Οι σκοπιμότητες. Πολύ σωστά το θέσατε. Φτάνει ακόμα πιο μακριά. Θέλει να φορολογήσει την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότς τα οποία δημιουργούνται μέσω αυτής. Υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί οπωσδήποτε η φορολόγηση. Το επιχείρημα του είναι οικονομικά ενδιαφέρον. Όταν μια επιχείρηση προσλαμβάνει άνθρωπο, ανθρώπινο δυναμικό, πληρώνει φόρους,
0: ασφαλιστικές φορές,
1: βαρύνεις που συνδέονται με την εργασία. Όταν όμως τον αντικαθιστά αυτόν τον άνθρωπο με μηχανή, το φορολογικό σύστημα μπορεί ουσιαστικά να ευνοεί την επένδυση στο μηχάνημα. Οπότε λοιπόν, κατά τον Gates, αυτό δημιουργεί στρέβλωση κινήτρων. Προτείνει λοιπόν φορολογία της αυτοματοποίησης, όχι μόνο για να επιβραδυθεί κάπως η υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας, αλλά και για να χρηματοδοτηθούν επανεκπαιδεύσεις και ισχυρότερο κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας. Οπότε λοιπόν, θες να χρησιμοποιήσεις τη τεχνητή νοημοσύνη, θες να τη χρησιμοποιήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει μια φορολογήση γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο είναι ένα εξαιρετικό θέμα είναι το ψηφιακό κράτος μετά την τεχνητή νοημοσύνη, όταν η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν αρκεί πλέον. Επειδή ο κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή ακριβώς τη διατύπωση, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε επιτυχημένο ψηφιακό κράτος εκείνο που ψηφιοποιεί πιστοποιητικά, αιτήσεις, φορολογικές διαδικασίες και συναλλαγές με τον πολίτη. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το επίπεδο της συζήτησης. Το πραγματικά προηγμένο ψηφιακό κράτος θα πρέπει πλέον να μπορεί να ρυθμίζει την αλγοριθμική ισχύ, να προστατεύει την ανθρώπινη εργασία, να ελέγχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, να αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοεπιθέσεις της, να προστατεύει τα παιδιά, να αναδιαμορφώνει τη φορολογία, να διαχειρίζεται την ενεργειακή κατανάλωση του data centers, ένα πολύ μεγάλο θέμα, και να αποφασίζει ποιες ανθρώπινες λειτουργίες δεν πρέπει να αυτοματοποιηθούν ακόμα και όταν αυτό είναι τεχνητά εφικτό. Αυτό είναι ένα πραγματικό ψηφιακό κράτος. Και τώρα να μπούμε στην ουσία. Τι πραγματικά ζητάει ο Bill Gates μέσα από αυτό το δημοσίευμα? Ζητάει μία θέση στην Επιτροπή την οποία θα ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αγγίξει καθόλου το θέμα των δεδομένων, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η καρδιά των συστημάτων. Δηλαδή, ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει να εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εκάστοτε εργασία την οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να έχει απόδοση? Σκεφτείτε ότι αν πάτε σε ένα δικαστήριο, ναι, επειδή τα αποτελέσματα τα οποία έχετε ή τα αποδεικτικά στοιχεία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αμέσως απορρίπτονται. Γιατί δεν μπορεί το δικαστήριο, δεν μπορούν οι μηχανισμοί να ελέγξουν αν αυτά τα δεδομένα είναι μεροληπτικά. Αν εγώ βάλω και το ταΐσω με δεδομένα ότι ο Βασίλης Ζωγράφος είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο, ό,τι και να βάζω και ό,τι ερώτημα να βάζω στην τεχνητή νοημοσύνη, θα καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να ελέγχει τα δεδομένα τα οποία εγώ χρησιμοποιώ για να εκπαιδεύσω την τεχνητή νοημοσύνη, την εκάστοτε τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να ξέρω και να γνωρίζω ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι μεροληπτικά. Είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα ή από οποιαδήποτε σκοτεινή ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν για μένα το α και το ω είναι να θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, οπουδήποτε, ένας οργανισμός ο οποίος τι θα κάνει. Θα παρέχει τα δεδομένα αυτά, τα οποία σκεφτείτε τα περισσότερα έχουν παραχθεί από τους χρήστες του διαδικτύου, έχουν παραχθεί από φοιτητές που δημοσιοποιούν τις εργασίες τους, από τη χρήση την οποία γίνεται κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, τα οποία θα είναι ελεγμένα, θα ξέρουμε ότι δεν είναι biased, δεν είναι μεροληπτικά, και αυτά θα χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε περίπτωση. Θα υπάρχει άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα σχετίζεται με την υγεία, άλλο με, με τα μαθηματικά, κάποιο άλλο με την αρχιτεκτονική και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω π.χ. ως τεχνικός σύμβουλος σε ένα δικαστήριο τη συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη να μου παράξει τα αποτελέσματα συσχετισμού και να μπορέσει να γίνει αποδεκτό. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Και εκεί θα είναι ο εγγύς πόλεμος πολύ σύντομα. Γιατί
0: νομίζω τα πρώτα δείγματα τα έχουμε δει ήδη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Γιατί κάποιος λέει, εσύ χρησιμοποιείς τα δικά μου δεδομένα για να εκπαιδεύσεις κάτι που σου παράγει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά κέρδη. Πρέπει να έχω ένα μέρισμα. Συν ότι δεν με ρώτησες. Με ρώτησες, όχι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι οργανισμοί στο κυβερνοχώρο, η Google και όλες οι μεγάλες εταιρείες, προσπαθούν να απασχολήσουν όσο δυνατόν περισσότερο τον χρήστη να παραμείνει σε πραγματικό χρόνο συνδεδεμένος για να παράξει τα δεδομένα που θέλουν ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και συνθετικά δεδομένα. Αν όμως αναφερθούμε σε αυτά και ανοίξουμε λίγο παραπάνω τη βεντάλια, θα καταλάβουμε ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιήσει τα δικά της δεδομένα, τα συνθετικά που παράγονται, γιατί είναι, υπάρχει μια ομογενοποίηση όπου πια τα αποτελέσματα δεν είναι σωστά, είναι η λεγόμενη εντροπία, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπου εκεί πια καταστρέφονται εντελώς τα αποτελέσματα. Γιατί επανεκπαιδεύεσαι με τα αποτελέσματα που βγάζεις ως τεχνητά, ως συνθετικά, και δεν έχουν αυτό το randomness, δεν έχουν αυτή την τυχαία μεταβλητότητα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να παράξουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε σε πολύ πολύ γενικές γραμμές αυτό.
0: Κύριε Ζωγράφο, να μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εσκεμένα δεν σας διέκοψα αρκετές φορές, γιατί είναι ένα αντικείμενο που, ξέρετε, πρέπει να το ακούμε με προσοχή για να μπορέσουμε να αγγίξουμε λίγο, να το κατανοήσουμε. Εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα στην καθημερινότητά μας, αυτό εννοώ, έτσι. Και εγώ και οι ακροατές.
1: Τελευταίο θα ήθελα να προσθέσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, αν κάποιος παρατηρήσει το Gates Foundation, θα δει ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια, στις περισσότερες εταιρείες όπου έχουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Να.
1: Οπότε λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να το θέλει. Στην πραγματικότητα θέλουμε να ελέγξουμε όλη αυτή την τεχνολογία και θέλουμε να έχουμε μια θέση στο Συμβούλιο Ελέγχου της Τεχνολογίας, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Και η φωτιά κάποτε ήταν για να κάψει, αλλά είναι και για να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε το φαγητό μας. Ο χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει.
0: Βέβαια, κάθε εργαλείο που ανακαλύπτουμε είναι πως θα το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, αυτό είναι νομίζω βασικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε, γιατί όλα αυτά τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι το παρόν και το μέλλον μας. Έτσι. Το καταλαβαίνετε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, διδάκτορ πληροφορικής και επιστήμης των δεδομένων. Νομίζω έδωσε μια διαφορετική οπτική για αυτές τις δηλώσεις του Bill Gates. Καλό είναι να ακούγονται και αυτά. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα. Για μας, επαναλαμβάνω, για τον μέσο πολίτη που ενημερώνεται επιφανειακά, που δεν γνωρίζει, δεν έχει την επιστημονική γνώση, είναι ένας τεράστιος χώρος, χαοτικός, που πολλές φορές μπορεί να μας φοβίζει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κρατάμε αυτή την επισήμανση, που νομίζω ότι είναι αυτονόητη. που καταλήξαμε στο τέλος της κουβέντας με τον καλεσμένο μας, κάθε εργαλείο έχει να κάνει με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Η φωτιά μπορεί να κάψει, μπορεί να χρησιμεύσει και να ζεσταθεί και να μαγειρέψει το φαγητό σου. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει το ψωμί για να το μοιράσει, αλλά μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο. Κάθε εργαλείο προφανώς έχει να κάνει με το πώς θα το αξιοποιήσουμε ως ανθρωπότητα, φυσικά, έτσι. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 12 και 24 πρώτα λεπτά. Τράβηξε λίγο παραπάνω η κουβέντα μας με τον κύριο Ζωγράφο νωρίτερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μια εξειδικευμένη γνώση που έχει να κάνει με το χώρο τον χαοτικό αυτό της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση εμείς που δεν είμαστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να την κατακτήσουμε ποτέ αυτή τη γνώση. Ωστόσο, καλό είναι να ακούμε τους επιστήμονες, να μαθαίνουμε τα βασικά για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε και στην καθημερινότητά μας, και είναι ήδη στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλημέρα τους. Όπως είναι εδώ ο Θοδωρής. Καλημέρα, μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και η Λασκαρίνα, επίσης φίλη ακροάτρια. Ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, αν είσαι ακόμα στην ακρόαση, γιατί έχεις και στείλει νωρίτερα το μήνυμα, δώσε μια διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα μου γράφεις γκρίγκλης και δεν μπορώ, ο εγκέφαλός μου αρνείται να τα διαβάσει, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Δεν μπορώ να συνδέσω το μήνυμά σου με κάτι που είπα συγκεκριμένο για να καταλάβω τι ακριβώς θες να μας πεις. Θα το μεταφέρω εδώ στην ακρόαση και ενδεχομένως κάποιος να το συνδυάσει. Με τα κομμούνια, λέει, θα ανεβαίνουν στους ουρανοξύστες να πηδάνε για σιγουριά ότι θα πεθάνουν, μας λέει ο Βαγγέλης από το Σίδνεϊ. Ιδιαίτερη καλημέρα να στείλουμε βέβαια στο φίλο ακροατή που είναι και στην άκρη του κόσμου, αλλά ποιοι θα ανεβαίνουν, ποιοι θα πηδάνε, τι πρόβλημα έχεις με τα κομμούνια, δώσε μας μια διευκρίνηση. Εάν είσαι στην ακρόαση ακόμα. Καλημέρα στο φίλο ακροατή εδώ με το συνθηματικό του, το PD49 κτλ. Ο Στουρνάρας δήλωσε ότι είναι τρέλα να μιλάει κάποιος για το 13ο μισθό. Βέβαια, αυτός εξαργυρώνει την ανανέωση της θητείας του και νοιάζεται για τους άλλους. Ήθελα να ξέρω, δεν υπάρχει άλλος για τη θέση του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μόνιμος. Όταν κάνεις τη δουλειά καλά, και αυτό μπορεί, έχει πολλές ερμηνείες, αν με εννοείς, μπορείς να έχεις μόνιμα δουλειά. Είναι τρέλα ο 13ος και ο 14ος μισθός. Είναι τρέλα, λένε, ο 13ος και ο 14ος μισθός. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τσέπη του κόσμου είναι τρέλα. Οτιδήποτε σπαταλιέται από εδώ και από εκεί είναι καλώς καμωμένο και δεν απειλεί σε εκτροχιασμό τα δημοσιονομικά. Ως πότε δηλαδή θα... Πόσο χρειάζεται για να το καταλάβουμε? Μας το έχουν πετάξει στα μούτρα όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, πολλές κυβερνήσεις και πριν την κρίση μας το πετάνε στα μούτρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δική μας ευημερία μπορεί να απειλήσει τα δημοσιονομικά της χώρας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το βόλεμα των δικών τους παιδιών, όλων των αποχρώσεων, είναι μια χαρά. Ως πότε θα μας το πετάνε στα μούτρα? Και θα το τρώμε αμάσιτο. Εντάξει, τραγούδι, μη φωνάζει. Εντάξει.

0: Λοιπόν, 12.30 άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια. Όμως, μόλις γυρίσουμε από τη σύντομη διακοπή, θα επιχειρήσουμε να δούμε τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση των ζημιών σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα, από την επέκταση του μετρό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί πάρα πολλούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Να δούμε τι γίνεται και με τα δεδομένα που βγαίνουν από τις μελέτες, από τις έρευνες για το πού οφείλεται, πώς έγινε και πώς κυρίως μπορούν να αποκατασταθούν αυτά. Πρωτίστως, νομίζω, στο μυαλό όλων, είναι η ασφάλεια του κόσμου. Τι δεν είναι έτσι?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι απόψεις σας και οι εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας και οι διαφωνίες σας, επιμένω, και αυτές τις χρειαζόμαστε, και γιατί αυτές πυροδοτούν το διάλογο που μπορεί να μας φτάσουν σε ένα κοινό, αυτό είναι το ευκταίο, έτσι, σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Αν είσαι στο δρόμο, να ξέρετε πως υπάρχει μια έτσι δυσκολία εκεί στον κόμβο της Αττικής Οδού με την Εθνική Αθηνών Λαμίας και τον Κηφισό. Εκεί έχει κάποια έργα και υπάρχει μια μικρή δυσκολία, όχι κάτι φοβερό, απλώς να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει μια αυξημένη ροή, ακόμα υπάρχει μια αυξημένη ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο ύψος Καραμαγκά, και εκεί από ό,τι ενημερώνομαι υπάρχουν κάποια έργα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κοτρουλάρη. Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Είναι μέλος πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης για αυτό το θέμα που σας προαναγγείλαμε, για τις ζημιές που έχουν γίνει σε κτίρια εκεί στην Κυψέλη. Ένα θέμα που προέκυψε πριν από μερικούς μήνες. Άρχισαν να βλέπουν ξαφνικά οι άνθρωποι ρογμές στα σπίτια, να νιώθουν βουητά, να νιώθουν διάφορα έτσι προβλήματα. Ψάχνοντας, διαπιστώσανε ότι έχει να κάνει με τα έργα του μετρό. Προχθές είχαμε και μια σχετική συνέντευξη τύπου των κατοίκων της Κυψέλης για το θέμα αυτό. Είναι να υπενθυμίσουμε τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Εκεί παρενέβη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, να ενημερωθούμε για το τι έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα μελέτες και από τις μέχρι τώρα ελέγχους, τόσο της κατασκευάστριας εταιρείας, αλλά και ανεξαρτήτων πραγματογνωμόνων, ανθρώπων που τους έχουν αναθέσει αυτό το έργο, οι κάτοικοι εκεί της Κυψέλης, για να μπορέσουν να πούν με σαφήνεια, με ασφάλεια, ότι μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, και να γίνουν οι παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, οι παρεμβάσεις για να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν θέλει να σταματήσουν τα έργα του μετρό. Επαναλαμβάνουμε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το λέμε και τη συγκεκριμένη μέρα που είχαμε και τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Σαφέστατα, το μετρό είναι ένα εξαιρετικό μέσο μεταφοράς που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε οποιαδήποτε πόλη και στους πολίτες, φυσικά στους κατοίκους της πόλης. Δίνει δυνατότητες ανάπτυξης στις περιοχές. Φτάνει να γίνεται αφενός με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις η κατασκευή του και με όλες τις απαραίτητες προβλέψεις. Έτσι. Για παράδειγμα, κάτι που γκρινιάζαμε και γκρινιάζουμε ακόμα, νομίζω, για το μετρό της Αθήνας που έγινε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήταν ότι δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης. Έτσι, και στις περιοχές που καταλήγει το μετρό, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης, γίνεται το μαλευράσε για να βρεις μια θέση να παρκάρεις. Σε μια πρωτεύουσα, σε μια πόλη που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των οχημάτων και γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον καλεσμένο μας και σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τους κατοίκους της Κυψέλης, να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί με αυτό.

0: Λοιπόν, θα το θυσιάσουμε το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κοτρουλάρη, είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Κύριε Κοτρουλάρη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί θέλουμε να ενημερωθούμε όλοι. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Τι συμβαίνει ακριβώς τελικά εκεί στην Κυψέλη, αν έχετε νεότερα δεδομένα. Προχθές είχαμε και μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, όπου τέθηκαν όλα τα καινούργια δεδομένα. Για πείτε μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τώρα για τον χρόνο σας. Κοιτάξτε, πριν από δύο μέρες έστειλε η Ελληνικό Μετρό ένα στικάκι μαζί με ένα γράμμα στο Δήμαρχο του Χάρη, τον Δούκα, το οποίο κατ' ουσίαν έχει διάφορες μελέτες και κάποια δεδομένα για τα 14 από τα κτίρια της περιοχής. Τα πληττόμενα κτίρια είναι γύρω στα 24, δεν έχουμε μάθει.
0: Μελέτες, συγγνώμη, είναι μελέτες που έχουν προκύψει από έλεγχο μετά την παρουσίαση, την εμφάνιση του προβλήματος.
1: Όχι, πρέπει να είναι εσωτερικές τους μελέτες, οι οποίες προκύψαν.
0: Που είχαν να κάνουν με το έργο.
1: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν και μετρούσαν όλα τα στοιχεία για τις καταζήσεις και τα λοιπά. Οπότε είναι εσωτερικές τους εκθέσεις. Σήμερα, σε λιγάκι, θα πάει ο Καμπαγιάννης, ο δικηγόρος της πρωτοβουλίας μας, να τα παραλάβει επίσημα από τον Δήμαρχο και θα τα στείλει στους πραγματογνώμονες που έχουμε ορίσει. Σαν πρώτη εκτίμηση, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, οπότε πρέπει όλοι οι κάτοικοι να είναι ψύχρεμοι και να κάνουν λίγο υπομονή.
0: Υπάρχει πρόβλημα, σε τι υπάρχει πρόβλημα, στα στοιχεία που έρχονται από την Ελληνικό Μετρό, υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια που έχουν υποστεί τις ζημιές, τι εννοείτε?
1: Σωστά, υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια, γιατί οι μελέτες μέσα έχουν χαρακτηρισμούς για τα κτίρια, αν είναι πράσινα, κίτρινα, κόκκινα κτλ. Οπότε περιμένουμε να τα παραλάβουμε και εμείς επίσημα, να μας ενημερώσουν και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν άμεσα, ανάλογα με την κατάσταση του κάθε κτηρίου.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς ως κάτοικοι έχετε ορίσει πραγματογνώμονες να ελέγξουν έτσι τι γίνεται. Έχετε κάποια συμπεράσματα από αυτούς τους πρώτους ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το δικό μου κτίριο, η μελέτη που κάνει ο δημοστατικός, που όρισε ο Δήμος των Αθηνών, έχει κρίνει το κτίριο θα δει κάνει παρκές, γιατί έχουν χτυπηθεί κολόνες, πλάκες κτλ. Τώρα είναι σε εξέλιξη και κάποιες άλλες αυτοψίες που κάνει και αναμένουμε να βγάλουν και να βγάλει εκείνος τις μελέτες του. Περιμένουμε το τεχνικό επιμελητήριο από τους μηχανικούς που έχει ορίσει κατ' εντολήν της Ελληνικό Μετρό να δώσουν και στα πόρισματά τους. Από όσο ξέρω θα καθυστερήσουν αυτά, θα πάνε μέσα τέλη Σεπτέμβρη. Αλλά νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια καλή εικόνα για το χαρακτηρισμό των κτηρίων από την εσωτερική εκτίμηση που έχει κάνει η Ελληνικό Μετρό.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που το διευκρινίζετε, γιατί γι' αυτό ακριβώς έχουν μπει και από άλλες πλευρές πραγματογνώμονες. Και μας είπατε κιόλας ότι για τα 14 κτίρια, ενώ συνολικά είναι 24 αυτά που έχουν υποστεί ζημιές. Έτσι δεν είναι? Κατάλαβα, δεν άκουσα στην αρχή.
1: Σωστά. Ναι. Και τα δεδομένα που παρέδωσαν στο Δήμαρχο δεν είναι το σύνολο των δεδομένων που είχαμε ζητήσει. Οπότε εκ νέου ψηφίστηκε δηλαδή και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας χορηγηθούν εμάς τα δεδομένα και να ζητηθούν εκ νέου όλα τα δεδομένα που αφορούν τις καθυζήσεις, την κατάσταση του εδάφου, την κατάσταση των πυρήνων, τις μελέτες του έργου, τα πάντα.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρώτη εξήγηση από την εταιρεία γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα στα στοιχεία?
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Κοιτάξτε, το πιο κρίσιμο είναι σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποια κτίρια έχουν χαρακτηριστεί και πώς και θα προβούμε άμεσα σε όλες τις ενέργειες για να μπορέσουμε να γίνει σωστά η διαδικασία και να υπάρξει ψυχραιμία.
0: Κύριε Κοτρουλάρη, να ανανεώσουμε, αφού σε λίγες ώρες μας έβετε, θα έχετε και τα στοιχεία στα κύρια, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Νομίζω ότι θα μπορούμε να ανακοινώσουμε πράγματα αύριο, οπότε.
0: Ωραία. Αύριο και πάλι 12.30 ώρα σας κλείνω στον αέρα. Να ρωτήσω κάτι. Τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, έχει φύγει ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, οι ενοικιαστές έχουν καταλήψει περισσότεροι. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει και πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια με δάνεια τα σπίτια τους, όπου έχουν καταλήψει. Μετά είναι αρκετές οικογένειες οι οποίες είχαν διώξει τα παιδιά τους όλο αυτό το διάστημα, σε συγγενικά πρόσωπα, σε φίλους, και έχουν φύγει και οι ίδιοι. Οι οποίοι όμως θα πρέπει να επιστρέψουν μαζί με τα παιδιά, γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά τώρα, σε λίγες μέρες. Το θέμα είναι ότι επισήμως από καμία αρμόδια αρχή δεν βγήκε οδηγία για να εκκαιρωθεί κάποιο κτίριο. Αλλά επιφυλάσσουμε για να τα πούμε αύριο αναλυτικά, με στοιχεία, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά.
0: Κύριε Κοτρουλάρη, αύριο 12.30 ώρα θα σας καλέσουμε και πάλι, θα μιλήσουμε και με την παραγωγή της εκπομπής, την κυρία Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Κοτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης. Νομίζω ότι για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση, πιο σφαιρική και πιο εμπεριστατωμένη και με πιο περισσότερη ακρίβεια, καλό θα είναι να τα πούμε αύριο με τον κύριο Κοτρουλάρη. Φανταστείτε όμως τώρα αφενός όλη αυτή την ανησυχία έως φόβο, μπορεί να πει κανείς, των ανθρώπων που μένουν σε αυτά τα κτίρια, αλλά και όλη αυτή την ασάφεια που επικρατεί και την οποία και εμείς από το δικό μας ταπεινό μετερίζει προσπαθούμε να σπάσουμε. Όλη αυτή την ασάφεια για το τελικά αυτό το σπίτι που βάζω, που μπαίνω μέσα, θα κοιμηθώ μέσα, θα κάθισω για φαγητό, θα ζήσω, θα βάλω τα παιδιά μου, από τα βασικότερα, έτσι. Είναι εντάξει, ή ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι πιο σοβαρό από αυτή τη ρογμή στον τοίχο ή από αυτό το τη ζημιά που έχει γίνει. Και κυρίως σε περίπτωση μιας δόνησης σεισμικής, ένα καταπονημένο κτίριο

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Για περίπου 14 λεπτά ακόμα συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Εδώ ο φίλος με τον κωδικό εδώ στο τηλέφωνο μας λέει ότι η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύτηκε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του ένφια, της προσωπικής διαφοράς άμεσα και όχι το 2027, και αν θα γίνει το έκανε. Τώρα γιατί μιλάνε? Να ξέρεις ότι με τα λόγια οι Έλληνες πολιτικοί χτίζουν ανόγια και κατόγια. Αυτό να το ξέρεις. Ανεξαιρέτως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Και νομίζω ότι το έχουμε μάθει το μάθημα με ερωτηματικό για το τι μας λένε ότι θα κάνουν και τελικά τι κάνουν. Μετά παίρνουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και φυσικά δεν μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία έλεγαν μέχρι πρότινος, γιατί πρέπει να διαχειριστούν για τις τύχες της χώρας και το δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τα καταλαβαίνεις τώρα. Μπορούν πολύ εύκολα να τα δικαιολογήσουν. Ο Κυριάκος τι μου λέει? Νικόλα καλημέρα. Για πες, λέει, για την Οδύσσια, 3,5 ώρες ταινία. Θέλει το αφεντικό να πάμε να τη δούμε. Να πάρω το Port Bebele μαζί να κοιμηθώ ή αντέχετε? Κοίταξε να δεις. Την είδα. Δεν ξέρω αν ήσουν στην παρέα πριν από το 15 Αύγουστο. Ήμασταν πάλι εδώ στον αέρα του Αλφα Radio. Θα κοιμηθείς, δεν θα κοιμηθείς. Δεν το συζητάμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Είναι μια ωραία ταινία. Πλούσια. Είναι μια ωραία μια ταινία που την παρακολουθείς με ενδιαφέρον. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να κοιμηθείς. Εμένα δεν με ενθουσίασε. Αλλά αυτό μπορεί να έχει να κάνει και να είναι προσωπικό το γούστο μου. Να έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο. Δεν βγήκα από την αίθουσα λέγοντας πω τι ταινιάρα είδα. Εντάξει. Δηλαδή, το έλεγα και τότε, επειδή το συζητάγαμε εδώ με τους φίλους στην ακρόαση. Έλεγα ότι εντάξει, είναι μια ταινία την οποία δεν θα με πείραζε και να μην πήγαινα στον κινηματογράφο και να την έβλεπα, ας πούμε, προσεχώς στις πλατφόρμες, στο Netflix, στην Κοσμοτέ, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει. Μια ωραία ταινία. Και έχει γίνει και πολλή κουβέντα και για κάποιες πολλές ανακρίβειες που έχει και γι' αυτό. Δεν έχει φυσικά όλο το ταξίδι του Οδυσσέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνει μια ταινία 20 ώρες. Λείπουν κάποια βασικά, κάποια έτσι όπως τα δίνει ο Νόλαν ενδεχομένως ξενίζουν κάπως. Έχει ένα σαφέστατο, νομίζω, αντιπολεμικό μήνυμα, και αυτό το προσμετρώ στα θετικά της ταινίας. Ένα σαφέστατο αντιπολεμικό μήνυμα, όλος αυτός ο. Μην κάνω spoiler όμως. Μην σας πω για τους προβληματισμούς του Οδυσσέα που εκφράζονται σε όλη την ταινία, αλλά κυρίως στο τέλος. Νομίζω όμως ότι αξίζει να πας να το δεις. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση όμως, Κυριάκο, για το μήνυμά σου. Είναι άσχετο με την ταινία. Τι ακριβώς λες, εννοείς, θέλει το αφεντικό να πάμε να τη δούμε? Ποιος είναι το αφεντικό? Κάτι υποψιάζομαι, αλλά δεν προτρέχω να το αποκαλύψω. Θέλω να μου δώσεις, αν είσαι στην ακρόαση, τη δική σου ερμηνεία. Ποιος είναι το αφεντικό? Κάτι υποψιάζομαι. Όποιος είναι το αφεντικό για όλους μας τους παντρεμένους άντρες και ονόητο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και εξέλιξη με το Δυτικό Νείλο, έτσι, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων. Τα εγχώρια κρούσματα έφτασαν τα 232 από τις αρχές του 2026, με 165 ασθενείς να εμφανίζουν σοβαρές επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι.

Υπάρχει φυσικά εβδομαδιαία επιτήρηση από τον ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχωρία κρούσματα. Επαναλαμβάνω βέβαια, επειδή έχουμε μιλήσει με επιστήμονες όλο αυτό το διάστημα, αυτό που μας λένε είναι ότι οι 8 στους 10 μπορεί να κολλήσουν τον ιό και να μην τον καταλάβουν καν, να μην έχουν καν συμπτώματα. Ότι αυτό το πυρετό, ξέρω εγώ, ό,τι έχει από συμπτώματα κτλ. Οπότε δεν υπάρχει ένας τρομερός λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, ας είμαστε προσεκτικοί. Τι εννοώ προσεκτικοί, τι μπορείς να κάνεις? Να λαμβάνεις τα μέτρα που λαμβάνουμε πάντα για το τσίμπημα των κουνουπιών. Να αποφεύγεις, δηλαδή, να αποφύγεις το τσίμπημα. Όσο αυτά πιάνουν, μα αυτά που τα φιδάκια, μα αυτά που ψεκαζόμαστε. Εγώ, ας πούμε, έχω μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια. Μένα με τσιμπάν τα κουνούπια δεν με αφήνουν σε ησυχία. Παραδόξως, φέτος στο γυναικοχώρι δεν με ενοχλήσαν ιδιαίτερα και προσπαθώ να βρω το λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ο κίνδυνος για τέτοια προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση. Αλλά αυτά, είπαμε, είναι και σε ανθρώπους που έχουν ήδη ένα βεβαρημένο ιστορικό υγείας ή είναι νοσοκατασταλμένοι, και πιο μεγάλοι άνθρωποι που φυσικά έχουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Είναι 19 οι θάνατοι μέχρι σήμερα με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65. Διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 85 έτη. Το εύρος είναι από 66 μέχρι 92. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα του ΕΟΔΗ. Στην Αττική υπάρχει μεγάλη έξαρση και κυρίως σε δήμους της Ανατολικής Αττικής. Αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο Κυριάκος μου επιβεβαίωσε αυτό που λέγα νωρίτερα, όταν λέει το αφεντικό θέλει να πάμε να δούμε την ταινία. Καταλάβαμε όλοι τι εννοεί. Και τώρα από μένα να μου κάνετε καμιά επίθεση για σεξισμούς και τα λοιπά. Δεν το έπιασα, Γιώργη, αυτό. Ας είμαστε ρεαλιστές, τι και αν υπήρξαμε εραστές. Είναι τραγούδι του Βοσκόπουλου αυτό. Αλλά πώς κολλάει τώρα στη συζήτηση για το αφεντικό των παντρεμένων? Πώς τα μπλέκετε όλα, πώς τα δένετε? Μπράβο σας, ρε παιδιά. Την καλησπέρα μας και στην Πόπη που μπήκε στην παρέα, και την ευχαριστούμε εδώ για την καλησπέρα και ευχές για καλό από καλό καιρό. Καλησπέρα και στην Δήμητρα, επίσης στη στροφιά μας. Είχαμε νωρίτερα, και το άκουσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, μια φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο. Εκεί είχησε το 112 στην περιοχή Βίκη. Οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Είναι φωτιά σε δασική έκταση. Έχει προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση φυσικά από την πυροσβεστική. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βίκη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει ακόμα μήνυμα για εκένωση. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Ενώ και από αέρος 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα δίνουν την μάχη της κατάσβεσης. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Τι? Μάλιστα, εντάξει, μαζί σου. Γιατί σαν σήμερα το 1997 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μια πολύ νομίζω ιδιαίτερη, αν και έχει και κατάχρηστο όρο σπουδαίος, νομίζω σπουδαία ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, η Σωτηρία Μπέλου. Έτσι. Μια, νομίζω, ιδιαίτερη μορφή που όποιος έχει ασχοληθεί ελάχιστα με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, νομίζω ότι διαπιστώνει και γνωρίζει και αναγνωρίζει την αξία της συγκεκριμένης τραγουδίστριας.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από το τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Αλφα Radio 989 εδώ στα ραδιοφωνά σας. Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν ξέρω αν το λέγαμε χθες, ότι υπήρχε ένα φάουλ από την Μπαρτσελόνα, η οποία προγραμμάτιζε μια ποδοσφαιρική ακαδημία για πιτσιρικάδες στα κατεχόμενα, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Τώρα φαίνεται πως κάποιοι το αντιλήφθηκαν, υπήρξε φυσικά κινητοποίηση και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα αρμόδια όργανα στην Ευρώπη, και φαίνεται, αυτό λένε τέτοιες πληροφορίες, ότι ακυρώνεται. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της Μπάρτσα Academy. Η διεύθυνση σελίδας παραμένει μεν ενεργή, αλλά δεν εμφανίζει πλέον ούτε τη διοργάνωση, ούτε τις πληροφορίες που είχαν αναρτηθεί για το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της. Και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση. Η διοργάνωση, να πούμε έτσι για την ιστορία, έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα με τον τίτλο Λευκόσα Κάμπ, Λευκοσία Κάμπ. Ο χώρος διεξαγωγής αναφερόταν στο λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύης Ανατολής, στην κατεχόμενη Λευκοσία, και γινόταν αναλόγως για Βόρεια Κύπρο. Τα δύο προπονητικά προγράμματα είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους 7 έως 11 και 16 έως 20 Σεπτεμβρίου και απευθύνονταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με τη συμμετοχή προπονητών από την Ισπανία και την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ένας μαγνήτης για την κατεχόμενη Κύπρο, για μια χώρα που δεν είναι καν χώρα, είναι η μοναδική που την έχουν αναγνωρίσει, είναι η εισβολής, η Τουρκία. Δεν υπάρχει πουθενά αναγνωρισμένη η κατεχόμενη Κύπρος. Η κατεχόμενη Κύπρος είναι αναπόσπαστο κομμάτι, κατεχόμενο αλλά αναπόσπαστο αλλά κατεχόμενο, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της μοναδικής κρατικής οντότητας στο νησί. Ελπίζουμε να έχουμε τελικά ακύρωση, να επιβεβαιωθεί η ακύρωση αυτού του κάμπ. Φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι οι αθλητικές και πολιτικές διοργάνωσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους, και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να περιορίσει τις επαφές των τουρκοκυπρίων με τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Γιατί η ώρα πλησιάζει μία ακριβώς. Βίκτορ Σαμουήλ, ο άνθρωπος που φέρνει την είδηση ότι έρχεται η ώρα. Πρώτη είδηση που φέρνει είναι ότι έρχεται η κορυφή της ώρας. Και μετά όλες οι υπόλοιπες. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Παραμένετε εδώ πιστοί στους 989. Μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορ Σαμουήλ, ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου. Αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, εδώ θα είμαστε 11 με 1. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Θα πούμε αύριο περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εδώ θα είμαστε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Βίκη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Την ενάρξη του σχεδιασμού για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης προς την Καλαμαριά που έγινε στο σταθμό Μίκρα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πρώτοι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο από τις 3 το μεσημέρι σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό. Σύμφωνα με τις μελέτες θα μπορούσε να εξυπηρετεί έως και 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στον σταθμό της Λάρισας. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αποφευθεί η παράσυρση του ατόμου. Λόγω του συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Σε εμπλοκή με εχθρικά, μη επανδρομένα αεροχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προέλευση των drones φαίνεται ότι ήταν από την Ιεμένη. Με τατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε εχθές, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το Reuters, αγγίζει τους 1.500. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε τέτοια σοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με νεότερη εβδομαδία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Στο κενό βρέθηκε ένας 14χρονος σε τουριστικό κατάλημα στην Πάτρα, πέφτοντας από ύψος 4 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος έπεσε στο κενό όταν υποχώρησε κάγκελο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκεί, με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο, διαπιστώθηκε ότι ο 14χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αναμένεται να του δοθεί εξιτήριο. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Ένας άνδρας έριξε χθες σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Βόρεια Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 10 προτού συλληφθεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών ρωσικής εθνικότητας και καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, διευκρίνησε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας της Καν, Ζοέλ Γκαρίνγκ. Η εισαγγελία απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου. Πανηγυρική πρόκριση της ΣΑΕΚ στη League Phase του Champions League αφού κέρδισε την Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στις 8 το βράδυ Μπραν Πάου και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Στις 9 το βράδυ ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι για το Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, για να μην θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, 27 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τη μία. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν όμως δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, δεν πρέπει να σας συστηθούμε, δεν πρέπει να πούμε ποιοι είμαστε. Πρέπει. Κουνάει το κεφάλι του, γνέφει καταφατικά ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιοφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, η Έλλη Σπυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σημίτη στις μουσικές επιλογές και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 3. Πρέπει να σας θυμίσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-214-800. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr, μας γράφετε γράμμα. Και ο αριθμός στο Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Σας το έχουμε κάνει εύκολο για να το θυμάστε. Πρώτη είδηση και στο δελτίο που ακούσατε, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου, στο δάσος, ενεργοποιήθηκε, ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, γιατί ενδεχομένως να κληθεί απαραίτητο και αναγκαίο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Πυρκαγιά έχουμε σε δάσος και στα Γρεβενά, στην περιοχή Χρώμιο. Έχουμε και εκεί και ένα αέρια και επίγεια μέσα, όπως και στη φωτιά της Χίου. Να ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό. Βεβαίως η είδηση της ημέρας είναι το μετρό, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στα εγγένεια, στην τελετή έναρξης λειτουργίας της νέας επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Και στις 3. Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, οι πρώτοι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το νέο κλάδο προς την Καλαμαριά. 80.000 επιβάτες εκτιμάται ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις μελέτες σε βάθος χρόνου, περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της πόλης. Οι φωτιές, το μετρό, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίαρχη είδηση είναι και η νέα πρόκληση που έχουμε από τη γειτονική μας χώρα, από την Τουρκία. Προχωρά σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών επιλογών στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και αυτή τη φορά βάζει στο στόχαστρο την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι είναι παράνομος ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα. Επικαλείται τις συνθήκες της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947 και φτάνει στο σημείο να χαιρετίζει ως θετικό βήμα την απομάκρυνση των Πάτριων από την Κάρπαθο προς την Κρήτη. Η Άγκυρα προειδοποιεί ανοιχτά ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAV, δηλαδή μη επανδρομένων αεροχημάτων, όταν ένα drone, ένα αεροσκάφος πετάει δηλαδή χωρίς πιλότο, στη Ρόδο θα θεωρηθεί από την ίδια παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και διαμηνύει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτή η νέα ρητορία, αυτή η νέα τοποθέτηση που εντάσσεται στην πάγια προκλητική ρητορική της γειτονικής χώρας έχει να κάνει με την προσπάθεια που επιχειρείται από την Άγκυρα να συνδέσει την ελληνική αμυντική παρουσία στα νησιά με ζήτημα διεθνών συνθήκων. Τώρα η Άγκυρα θυμάται και τις συνθήκες και επαναφέρει ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Κατά τα λοιπά, σε χρηστικές ειδήσεις έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των σειρμών. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε όλες τις διαδικασίες, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχείας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου που έχασε τη ζωή του. Και αυτό βεβαίως μεταφράζεται σε καθυστερήσεις αλλά και ενδεχομένως και σε τροποποίηση στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Εν τω μεταξύ έχουμε την τραγωδία στο Νεπάλ, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά την φωνική πλημμύρα χθες, που αφήνει πίσω της τουλάχιστον 165 θύματα. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υπερβαίνει τις 1.500. Η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία ήταν τόσο έντονη, με αποτέλεσμα να προκληθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Και αυτό μετά ακολούθησαν κατολισθήσεις, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία.

πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα επιρροτικά στους 36 με 38, κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 34 με 36 τοπικά και στη νότια Κρήτη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία λοιπόν και σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια, έθριος, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο-ανατολική με ένταση 3-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μάλλον, θα δούμε πολλά, έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα και θα κοιτάξουμε και την κυριαρχία στον ηλεκτρονικό και στον τύπο σε έντυπη μορφή. Έχουμε όμως να σας ανακοινώσουμε το καινούριο πρόγραμμα του Alpha Radio 989, το οποίο αρχίζει από την προσεχή Δευτέρα. Ο βασικός κορμός του νέου προγράμματος που θα γίνει πρεμιέρα την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο βασικός κορμός είναι ίδιος. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Η αλλαγή είναι ότι ο Βαγγέλης Περής μετακινείται μία ώρα νωρίτερα αντί για το Γιάννη Τριάντη, ο οποίος παραμένει φυσικά στο δυναμικό του σταθμού και συνεχίζει αυτές τις υπέροχες εκπομπές που κάνει με τις μουσικές αναζητήσεις και τα εύστοχα σχόλια. Έρχεται στην δημοσιογραφική ομάδα του Alpha Radio 989 ο Δημήτρης Τάκης. Το πρόγραμμα λοιπόν από Δευτέρα ως Παρασκευή έχει ως εξής: 6 με 8 Δίνα Μόσχου, Δημήτρης Γκόλιας, το δίδυμο που, με το οποίο ξεκινάτε, πίνετε την πρώτη γουλιά καφέ και ξεκινάτε, ενημερώνεστε από την Ντίνα και το Δημήτρη, του συναδέλφους. 8 με 9 Νίκος Παναγιωτόπουλος, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και εύστοχα πολιτικά σχόλια. 9 με 11 το δίδυμο Τάκης Χατζής Αθηναής Νέγκα. Βεβαίως είναι η ώρα που είναι το πολιτικό σχόλιο, οι προεκτάσεις των ειδήσεων, έτσι, η ανάλυση, η πολιτική ανάλυση, και ο Γιώργος Ευγενίδης βεβαίως αμέσως μετά, 11 με 12, 12 με μία Βαγγέλης Περί σε μία ιδιαίτερη εκπομπή με χιούμορ, με μία προσέγγιση και με ένα σατυρικό ύφος, 1 με 2 Δημήτρης Τάκης, 2 με 3 το μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού στις επάλξεις. 3 με 4 εκπομπή η αφεντιά μου, 4 με 6 φωτεινή πιπηλή, συνεχίζει, 6 με 8 Ανδρέας Πετρόπουλος, 8 με 10 Αφροδίτη Σιμίτη και 10 με 12 μέχρι τα μεσάνυχτα Γρηγόρης Ψαριανός. Το Σαββατοκύριακο Έλλη Σπυροπούλου, Αγγελική Λάζου, Σπύρος Λάμπρου με την Άννα Σταματιάδου, Νικόλας Καμακάρης, Βική Καρατζαφέρη, Χάρης Διγριντάκης. Προστίθεται στην ομάδα μας, στην οικογένεια του Αλφα, Νίκος Μουρατίδης τα απογεύματα και βεβαίως Γιάννης Τριάντης, όπως τον ανέφερα και κατά την έναρξη της παρουσίασης του προγράμματος, Διεύθυνση Σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, υπεύθυνη ροής και συντονισμού Γεωργία Καρκαζή, στα ρεπορτάζ Αντώνης Αντωνόπουλος, τον ακούτε το πρωί, τα Σούλα Παπα-Νικολάου, Έφη Μπαρμπάτση, Σταύρος Μονεμβασιώτης, Ελένη Λαζάρου, Κατερίνα Μαστραντονάκη, δύναμη αστυνομικό ρεπορτάζ, αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, Μαρία Καραουλάνη και Νίνα Ζαφυροπούλου, και στα δελτία ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και Βίκτορ Σαμουήλ. Στη διεύθυνση του σταθμού, στο τιμόνι, Κάπτεν Τάκης Χατζής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Don't move. Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ.
2: Let's get to it.
1: Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
3: I don't like you, I don't trust you.
1: Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, είστε κι εσείς σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χθες στα μηνύματά σας, με αφορμή και τις ειδήσεις για τα διαζύγια, είχαμε αναφερθεί τις προάλλες και στο διαζύγιο της Δούκισσας του Σάσεξ και του πρίγκιπα Χάρη που είναι ψηλά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ με τους ακροατές σχετικά με την διαχείριση, με το τραύμα του διαζυγίου. Και όπως κάνουμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές εδώ στον Alpha Radio 989, πάντα απευθυνόμαστε στους ειδικούς, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ψυχοπαιδαγωγό Χρυσούλα Μαυράκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυράκη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλάκου.
0: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς, γιατί θέλουμε να μας βοηθήσετε σχετικά με αυτό που αποκαλείται τραύμα του διαζυγίου, όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά. Ποια είναι η διαχείριση? Συχνά ακούμε ότι ένα διαζύγιο πληγώνει ανεπανόρθωτα την ψυχή ενός παιδιού.
1: Κοιτάξτε, η αλλαγή στην κατάσταση, δηλαδή τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που έχει μπαμπά και μαμά, mm-hmm. και ξαφνικά βρίσκονται να είναι σε δύο διαφορετικά σπίτια, γιατί έτσι προτιμάμε να το αναφέρουμε, όχι χωρίσαμε ή πήραμε διαζύγιο. Κυρίως όταν τα παιδιά είναι μικρά, τέτοιες εκφράσεις θα πρέπει να αποφεύγονται για να μην δημιουργείται ή βαθαίνει το τραύμα. Εκεί λοιπόν που τα παιδιά μένανε σε ένα σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά, ξαφνικά έχουν να διαχειριστούν mm-hmm. τα δύο διαφορετικά σπίτια στα οποία πηγαίνουν έρχονται. Αυτό από μόνο του είναι, ας το πούμε, λιγάκι αποσυντονιστικό για τα παιδιά. Και κυρίως για παιδιά τα οποία είναι είτε πολύ μικρά είτε σε εφηβεία. Είναι εποχές που τα παιδιά είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι γονείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση. Γιατί αν προσέξουν και το διαχειριστούν σωστά, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα τα παιδιά να μην τραυματιστούν, να διαχειριστούν αυτή τη διαφορετική καθημερινότητά τους, αλλά επειδή, ξέρετε, τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα, ευτυχώς, και προσαρμοστικότητα, να καταφέρουν και να το αποδεχθούν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς που θα τα ακολουθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια υγιής συγγονεϊκότητα, είναι ο όρος μεταφρασμένος από τα αγγλικά, όταν,
1: και νομίζω ότι είναι σωστός.
0: Ναι, όταν υπάρχει θυμός, όταν υπάρχουν, είμαστε άνθρωποι, θυμώνουμε, πληγώνεται ο εγωισμός μας, όταν ένα διαζύγιο δεν είναι βελούδινο. Υπήρχε κάποτε αγάπη και τώρα υπάρχει θυμός και εκδικητικότητα και πληγωμένος εγωισμός. Πώς διαχωρίζεται ο ρόλος του πρώην συντρόφου από αυτόν του γονιού, του γονέα?
1: Θα μιλήσουμε θεωρητικά, όπως ναι. καταλαβαίνετε, τι ναι. πρέπει να γίνει. Ναι. Και πολύ σωστά το θέσατε. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν γίνεται έτσι. Mm. Για να γίνουμε γονείς θα πρέπει να είμαστε όριμοι συναισθηματικά. Γιατί αναλαμβάνουμε μια τεράστια ευθύνη να μεγαλώσουμε παιδί ή παιδιά και να τα κάνουμε υγιείς ενήλικες που θα ευχαριστηθούν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους παίρνουμε το διαζύγιο, θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και είτε με μια βοήθεια, για όνομα του Θεού, ζούμε στο 2026... Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχει ο ειδικός της κάθε κατηγορίας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είμαστε θυμωμένοι, πληγωμένοι, απαγοητευμένοι, ματαιωμένοι, γιατί χωρίσαμε, καλό είναι είτε μόνοι μας, είτε με βοήθεια, να δουλέψουμε το θυμό μας.
0: Με βοήθεια ειδικού εννοείται. Να απευθυνθούμε σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή.
1: Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Έτσι. Και δεν μιλώ συντεχνιακά. Ναι, μιλώ με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις. Οι γονείς, επειδή παραμένουν γονείς, δεν είναι κλισέ, είναι αλήθεια. Χωρίζουμε σαν ζευγάρι, χωρίζει ένας άντρας και μία γυναίκα που ήταν ζευγάρι. Ως γονείς όμως, πολύ σωστά το θέσατε, είμαστε συγγονείς, υπάρχει συγγονεϊκότητα. Parents, όπως είναι ο αγγλικός όρος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή λοιπόν τη συγγονεϊκότητα θα πρέπει να την τιμήσουμε. Τα παιδιά δεν ζήτησαν να έρθουν στον κόσμο. Εμείς τα φέραμε. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι και με τις πράξεις μας να μην τα φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Ας δουλέψουμε λοιπόν ο καθένας το θυμό του, το αίσθημα απαγοήτευσης, ματέωσης, απόρριψης και να δούμε ως γονείς πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στα παιδιά. Αν ο μπαμπάς και η μαμά πρώτα απ' όλα ανακοινώσουν σωστά την καινούργια κατάσταση στα παιδιά, λέγοντάς τους ότι δεν στέλνεις τίποτε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αυτό είναι κάτι ανάμεσα σε ένα γόρι και ένα κορίτσι, σε έναν άντρα και μια γυναίκα, όμως ως μπαμπάς και μαμά είναι πάντα μαζί κοντά στα παιδιά, τα αγαπούν εξίσου και θα είναι πάντα δίπλα τους όσο εκείνα τους χρειάζονται.
0: Άρα υπάρχει τρόπος να μην τραυματιστούν τα παιδιά. Είναι άλλο η αλλαγή μιας συνθήκης, το ότι θα έχουν δύο σπίτια να μένουν, αλλάζουν, εδώ μία μετακόμιση κάνουμε και αλλάζει τελείως, είναι στρεσογόνος κατάσταση.
1: Και μπορεί να τα τρισάρει. Η αλλαγή δασκάλου από τη μία τάξη στην άλλη. Πόσο μάλλον η νέα κατάσταση. Είναι στο χέρι όμως του ζευγαριού που χωρίζει να βοηθήσει τα παιδιά να προσαρμοστούν, να καταπιεί το αρνητικό του συνέστημα και να είναι ευγενής ο ένας προς τον άλλο, να είναι συνεργάσιμοι και συνεργατικοί και να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι πάντα τα δύο πόδια που τα στηρίζουν, το ένα είναι η μαμά, το άλλο ο μπαμπάς, και στέκονται τα παιδιά σταθερά επάνω τους.
0: Κυρία Μαυράκη, είναι πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δίνετε μία πιο αισιόδοξη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι το διαζύγιο οπωσδήποτε τραυματίζει τα παιδιά. Αν υπάρχει σωστή διαχείριση,
1: το κακό διαζύγιο
0: τραυματίζει.
1: Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ο κακός γάμος τα τραυματίζει και ίσως περισσότερο. Άρα λοιπόν, αν ένα ζευγάρι δεν είναι ευτυχισμένο, από το να προβάλλει τη δυστυχία του επάνω στα παιδιά και να τα κάνει να αισθάνονται ένοχα ότι δυστυχεί το ζευγάρι εξαιτίας τους, για να μένει μαζί δηλαδή για εκείνα, είναι προτιμότερο ένα πολιτισμένο και βελούδινο, όπως το είπατε, διαζύγιο, όσο θυμωμένο και να είναι το κάθε μέλος του ζευγαριού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια
0: σας. Επίσης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γιώργος Δημητριάδης και μικροί ήρωες, 1997, σαν να μην πέρασε μια μέρα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη. Το τραγούδι αυτό, Γιώργος Δημητριάδης το είχε εμπνευστεί πολλά χρόνια πριν κυκλοφορήσει. Το είχε ξεχασμένο σε ένα συρτάρι και αρχικά είχε φανταστεί, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος, αρχικά το είχε φανταστεί σε μια πιο soul-y, funky εκδοχή. Και τότε το γκρουπ του δεν το έβλεπε έτσι... Δεν το έβλεπε θετικά να είναι αυτή η βερσιόν του τραγουδιού. Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε τους στίχους βασισμένος σε ένα αυτοβιογραφικό και βαθιά συναισθηματικό βίωμα. Όταν το δούλεψαν όλοι μαζί σε τετρακάναλο demo, ενθουσιάστηκαν και αμέσως το τραγούδι πήρε την τελική rock pop μορφή που αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια. 1997 και ακόμα ακούγεται στα ραδιόφωνα και είναι ένα τραγούδι έτσι feel good.

Θέλω να πάμε σε μηνύματα ακροατών. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Η φίλη Σμαράγδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για φέτος ο καπετάν να προσέχει, γιατί τον άλλο τον έφαγε ο τόνος. Δεν... Γεια σας, χαμογελαστή παρουσία του Αλφα. Δεν το καταλαβαίνω πολύ. Θέλεις να μου το εξηγείς? Κάτι δεν πιάνω. Κάτι δεν πιάνω από το χιούμορ εδώ. Σε ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Κωνσταντίνος, για τον κύριο Τριάντη, έπρεπε να συνεχίσει τη μεσημεριανή εκπομπή του. Είναι κάτι που το ήθελε και ο ίδιος ο κύριος Τριάντης. Τώρα να δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα, γιατί έκανε το καθημερινό και έκανε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο η εκπομπή του Σαββατοκύριακου είναι κάτι που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ. Και ήταν κάτι που το είχε σκεφτεί. Αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά, είναι εργασιομανής, αλλά εντάξει. Είναι, δεν θα τον έχουμε τον Γιάννη Τριάντη, τον αγαπάμε πολύ. Τον αγαπάτε κι εσείς και χαίρομαι γι' αυτό. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης, ωραία η ομάδα. Και για φέτος ο Γιώργης, καλό μεσημέρι. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποιοι και ποιες. Προτιμούμε το ταξίδι στο άγνωστο με βάρη. Μάλιστα, και έχει στείλει και νωρίτερα, βλέπω. Καλό μεσημέρι, Γιώργη. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποιοι και ποιες είστε. Προτιμούμε το ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα. Την ελπίδα να έχει και σασπένς στο θέμα. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και για το προηγούμενο που έχει στείλει στον Νικόλα, το έστειλε λίγο ωριακά. Θα σου απαντήσω εγώ. Η Νατάσα Μποφίλιου το έχει πει αυτό το τραγούδι επίσης. Έχουν τολμήσει κι άλλοι. Εντάξει, οι φωνητικές δυνατότητες της Σωτηρίας Μπέλου, ναι, αλλά παρόλα αυτά και άλλοι τραγουδιστές με ωραίες φωνές έχουν δικαίωμα να δοκιμάσουν, δεν είναι αλίμονο. Έχουμε δικαίωμα να τραγουδάμε και φάλτσι να είμαστε. Είναι ωραίο να ανταμώνουμε σε χορούς κυκλωτικούς που λέει και ο Νιόνιος και να μαζευόμαστε έτσι και να τραγουδάμε. Ακόμη και αν, είμαστε παράτονοι. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κυρίαρχα θέματα στην αυτεμπορική ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Αναμένεται σερή αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ολοκληρώνεται η στήριξη του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα πρέπει και τα δεν στις γονικές παροχές και δωρεές. Απόφαση σταθμός της ΔΕΔΑ φορολόγεται σε 800.000 ευρώ οι πληρωμές γονέων για εξόφληση οφειλών των τέκνων τους. Αρμαγεδόν έπληξε το Νεπάλ, πάνω από 150 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, σεισμός, υπερχείληση ποταμού. Ουκρανικό μυστική διπλωματία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, ο χρησμός Τραμπ. Συμφωνία διαχείρισης των στενών του Ορμούς, Ιράν-Ομάν, ελεύθερα, τελών τα στενά. Σε ελεύθερη πτώση, διακίνηση κοντέινερς, αραβικός κόλπος. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Επίσης, Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Συνδεταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση σε Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συνδεταγμένων, αναφέρει η Εστία. Η AI θα εξαφανίσει επαγγέλματα, προειδοποιεί ο Gates. Moody's, χάσμα μεταξύ των τιμών ακινήτων και των εισοδημάτων στην Ελλάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Ενώνουν δυνάμεις σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Περιφέρεια, πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής. Και με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός, στις Ράγες, στο μετρό έως την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγγενιάζονται σήμερα. Η εφημερίδα Τα Νέα,
πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια, πλασματικά έτη, σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει η 15 ετία στα 184 ευρώ μηνύως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη και κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαιτέρως θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους, σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα. Βεβαίως, στην πρώτη τη σελίδα και η βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, κατολισθείς και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά, βασική αιτία η κλιματική αλλαγή, εκατοντάδες νεκροί, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στη Δημοκρατία, ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία, η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις, αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Meridian, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ο Σουλτάνος εντός εισαγωγικών. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες, τα λέγαμε και χθες. Η ειδική τελετή θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Και στην εφημερίδα των συντακτών, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Greek Mafia, η λερναία ύδρα του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος. Και αναφορά Champions League, στα αστέρια πάει καθηλωτική και αλάνθαστη ΑΕΚ, σάρωσε τη Λεύσκη 4-0 και ετοιμάζεται για τα Σαλόνια για το διπλό ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Θα τις δούμε τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας στη συνέχεια. Λίγο πριν το διάλειμμα να προλάβουμε να διαβάσουμε την καθημερινή μια γρήγορη ματιά. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν το Νεπάλ, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο, του παγκρέατος για τον καρκίνο, στο πάγκρεας, αναφέρει η εφημερίδα. Και αναφορά στη Θεσσαλονίκη, το μετρό επεκτείνεται. Οι 5 σταθμοί της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά δίνονται σήμερα το μεσημέρι σε λειτουργία. Δόθηκαν έτσι, η απόσταση από το κέντρο της πόλης στην Καλαμαριά προβλέπεται να μειωθεί περίπου σε 20 λεπτά. Αντίστοιχα, θα αποσυμφορηθεί και η κυκλοφορία στην πόλη κατά 13.000 ως 15.000 οχήματα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Θεσσαλονίκης να πάρουν το μετρό. Ανοίγει η επέκταση του μετρό στις 3 το μεσημέρι, την ώρα που κλείνουμε την εκπομπή εδώ. Ριζοσπάστης, κράτος, εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και

0: Οκτωβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος. Και εικόνες αποκάλυψη στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, πανηγυρική πρόκριση με 4 στη League Phase του Champions League, αναφέρεται βεβαίως στη νίκη της ΑΕΚ. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Voice, συνέντευξη σοκ, 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων, η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργου Χότζογλου. Και το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει, κανείς δεν μας εξηγεί σοβαρά το παράδοξο, σημειώνει η εφημερίδα One Voice. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 1, 2, 3.

σήμερα είναι του μεγαλομάρτυρου Φανουρίου του Θαυματουργού. Είναι 27 Αυγούστου, έχει και μεγάλο πανηγύρι στο Ήλιον, δεύτερη μέρα. Και χθες, παραμονή και σήμερα, το λέω εδώ στο φίλο μου το Σταμάτη, τον επαγγελματία Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος είναι πανηγυριώτης. Είσαι για τα πανηγύρια, αδερφέ, είσαι. Σου αρέσουν τα πανηγύρια, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πανηγύρι, να σου πω την αλήθεια, με συναυλίες και τέτοια, μεγάλο πανηγύρι, ή αν είναι έμπορο πανήγυρης, αυτό που είναι τα παζάρια. Σου αρέσουν και τα παζάρια. Εσύ που μας ακούς τώρα, που είσαι στους δρόμους, που από ό,τι βλέπω από το χάρτη, οι δρόμοι είναι μια χαρά, έτσι, πολύ καλά, δεν έχει κάποιο θέμα η κίνηση, πολύ λίγο έτσι, πολύ μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, εκεί στο σημείο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και λίγο τώρα, μισό λεπτάκι να ανοίξω λίγο πιο πολύ τον χάρτη. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της με την Κηφισού, πάλι ολιγόλεπτες καθυστερήσεις, και βεβαίως στο τέρμα της περιφερειακής Εγάλεω, στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Έχει σε αυτά τα τρία σημεία, βλέπω, σύμφωνα με τον χάρτη, είναι δορυφορική η λήψη, άρα πρέπει να είναι με ακρίβεια. Εσύ λοιπόν που μας ακούσα ενώ κρατάς το τιμόνι, για πες μου, σου αρέσουν τα πανηγύρια? Εμένα, παιδιά, δεν μου αρέσουν τα πανηγύρια. Σας το λέω να το ξέρετε, δηλαδή το δηλώνω, καταλαβαίνω, υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν και η χορή και το τραγούδι, εντάξει, και στους τουρίστες αρέσει πάρα πολύ αυτό, το θεωρούν ατραξιόν. Αυτό με το παζάρι, ναι, είναι λίγο σαν τη λαϊκή αγορά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Πας εκεί πέρα, στριμωξίδι, τέτοιο. Εντάξει, έχει πράγματα που είναι σε καλές τιμές όμως. Κυρίως made in China. Ινδία, τέτοια. Έχει πλαστικά καλαμάκια επίσης, που έχουν καταργηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή δεν αντέχουν αυτά τα χάρτινα, τα καλαμάκια, πηγαίνουν και παίρνουν πλαστικά από τα πανηγύρια. Είναι όπως είναι και στη Σχιστού, δεν είναι ένα παζάρι, ένα μεγάλο παζάρι που έχει και εκεί πράγματα. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε τι. Βλέπω εδώ πέρα έχει φουντώσει ο διάλογος. Εντάξει. Πείτε μου λοιπόν για τα πανηγύρια. Θα πάτε σήμερα? Έχει εδώ στην Αττική. Το μεγάλο πανηγύρι είναι στο Ήλιον. Έχει βεβαίως και στη Ρόδο. Γιατί εκεί νομίζω έχει. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του Αγίου Φανουρίου. Θα σας εκπλήξω σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα για τον Υπουργό Υγείας λένε, μόνο σιγά λέει μη το φέρει. Θέλω να διαβάσεις δυνατά το μήνυμά μου, να το ακούσουν όλοι, τουλάχιστον την πρώτη παράγραφο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω τη δεύτερη παράγραφο. Να πω στην Αφροδίτη Σιμίτη, βεβαίως, να μας βάζει και ελληνικά τραγούδια, γιατί παίξαμε στα ξένα, ευχαριστώ, μας βάζει. Πάντως στο δεύτερο ημίωρο έχουμε ελληνικό τραγούδι. Έχει, ναι, θα τους το μεταφέρω πάντως. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τον Υπουργό Υγείας, εδώ κόβει φάρμακα και εξετάσεις για τον καρκίνο. Μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να το αγοράσουν, για το φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Λοιπόν, και να ξέρεις, για 8.500 έχει προϋπολογίσει περίπου 50 εκατομμύρια χοντρικά, και αν αποκαθιστούσε τις πραγματικές αδικίες, το ποσό θα έφτανε στα 200 εκατομμύρια. Δεν τα έχει, δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Για τις συντάξεις, στις συντάξεις χειρίας αναφέρεσαι, φίλε μου. Λοιπόν, πανηγύρια και φανφάρες γέμισε η ζωή μας. Εύστοχο, ωραίο. Ο Δημήτρης. Λοιπόν, εδώ πάλι, ναι. Αυτό είναι για τον Νικόλα το μήνυμα. Συνεχίζεις, Νικόλα. Νικόλα, όταν είσαι παντρεμένος έχουμε αφεντικό. Μάλιστα. Okay. Το στείλε σε μένα. Θα το μεταφέρω. Θα κάνω εδώ πέρα το δραγουμάνο. Θα μεταφέρω. Θα μεταφράζω. Πολύ ωραία. Okay. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Μιχάλης. Ναι, και σε εσάς αρέσουν λοιπόν τα πανηγύρια. Συμφωνώ, ναι, είναι έθιμο, είναι παράδοση. Εντάξει, οι απόψεις διήστανται για τα πανηγύρια. Έχουμε τώρα που είπα για τα πανηγύρια, έρχεται στο στούντιο και η Πόπη Ματζίκα. Καλώς το κορίτσι μας. Εσένα, Πόπη, σου αρέσουν τα πανηγύρια?
Σου αρέσει, εννοείται. Να, βλέπετε, έχουμε, είμαστε τρεις αυτή την ώρα στο στούντιο. Ο Σταμάτης και η Πόπη τους αρέσουν τα πανηγύρια. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Λοιπόν, να σας θυμίσω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Βέβαια, οι περισσότεροι τα ξέρετε γιατί βλέπω πριν να αρχίσει η εκπομπή. Ξεκινάτε, στέλνετε. Ναι, Σμαράγδα, το βλέπω. Εμείς είμαστε για τα πανηγύρια. Το μήνυμά σου. Λοιπόν, ο nerpapaki.alfaradio989.gr μας γράφετε γράμμα στο mail του σταθμού. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Απαντάμε στα τηλεφωνήματά σας και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr.

0: Και από την Άνση Σινάτρα θα πάμε στον Βίκτορα Σαμουήλ, που θα μας πει, όχι τραγουδιστά, το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μιλώντας εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ειδική αναφορά έκανε και στο flyover, το οποίο χαρακτήρισε έργο που σχεδιάστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση. Στον τομέα της υγείας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά και στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Όπως είπε, το νοσοκομείο αναμένεται να παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, ανέφερε. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στο σταθμό της Λάρισας για το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανοδηγός ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης όπως και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να αποφευθεί η παράσυρση του ατόμου. Σε μπλοκή με εχθρικά μη επανδρομένα αεροχήματα προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη της Χίου. Προηγουμένως είχε ενεργοποιηθεί και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενοργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών, ενώ οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή της Κοκκινομιλιάς Ιστιαίας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού αγνωμένων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Μεταξύ των αγνωμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, ενώ ο συνολικός αριθμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αγγίζει τους 1.500. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πλημμύρα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, η οποία είχε σφοδρότητα ώστε να προκαλέσει σεισμό 5,2 ρίχτερ και εκτεταμένες κατολισθήσεις. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σταθερά αυξημένη παραμένει η καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα. Από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές των πρωτετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Ένας άνδρας έριξε χθες σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν στη Βόρεια Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 10 προτού συλληφθεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ύποπτος είναι ένας άνδρας 26 ετών, ρωσικής εθνικότητας και καταγωγή από την Τσετσενία, ο οποίος διαμένει νόμιμα στη χώρα και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, διευκρίνησε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας της Καν, Ζοέλ Γκαρίγκ. Η εισαγγελία απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάοκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League. Στις 9, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη για το Europa League. Γενικά έφριος ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλό σας μεσημέρι, όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η ώρα είναι 2 και 5 ακριβώς. Και αμέσως τώρα θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή τη Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Παραγωγής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την κυρία Γαβριέλα Τριανταφύλη. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και θα ήθελα έτσι να μας πείτε, για να προετοιμαστούν οι ακροατές, οι φίλες και οι φίλοι του Alpha Radio 989 και της εκπομπής. Αύριο έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και κάτι ετοιμάζετε εσείς με αφορμή την Πανσέλινο.
3: Σωστά, σωστά. Κάτι ετοιμάζουμε, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε έναν μαραθώνιο, ολονύκτιο μαραθώνιο ταινιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει από το 2023, όπου με αφορμή τις πανσελίνες του καλοκαιριού, δρομολογούμε, ετοιμάζουμε μια πολύ ιδιαίτερη, μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό και τους επισκέπτες μας. Mm-hmm. Οπότε, σε αυτή την πανσέλινο του Οξύριγχου, σε αυτό το τεράστιο κόκκινο φεγγάρι, το οποίο ξεπροβάλλει και εμφανίζεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το πάρκο μένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και θα κάνουμε έναν μαραθώνιο ταινιών, ένα αφιέρωμα στον καταπληκτικό σκηνοθέτη που είναι ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ.
2: Ναι, οπότε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ έχει συνδέσει το όνομά του με το διάστημα και το μυστικισμό εξάλλου, οπότε είναι ιδανική επιλογή για μια νύχτα με πανσέλινο.
3: Ακριβώς. Ξεκινάμε με το Dr. Strangelove, το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, στις 9 η ώρα. Συνεχίζουμε με το Space Odyssey στις 11 παρατέταρτο, η Οδύσσεια του Διαστήματος. Περνάμε στη 1 και 4 στο Κουρδιστό Πορτοκάλι. Ναι. Και στις 3 και 45, την ώρα κιόλας που θα ξεκινάει αυτή η πολύ ιδιαίτερη έκλειψη της Σελήνης, θα παίξουμε το Shining, τη Λάμψη, με τον Jack Nicholson, τη Shelley Duvall. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, μια πολύ έντονη ταινία, οπότε κάπως έτσι θα χαιρετήσουμε την πανσέλινο του καλοκαιριού, την τελευταία πανσέλινο του Αυγούστου, όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει να απολαύσει τις ταινίες, να καθίσει στο ξέφωτο, στον καζόν, να έρθει και να αποχωρήσει όπως επιθυμεί. Και φυσικά έχουμε δρομολογήσει για όσες και όσους δεν θέλουν να έρθουν με το αυτοκίνητό τους. Έχουμε διευρυμένα τα ωράρια του shuttle bus μας, οπότε θα μπορεί...
2: πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό που έχει διευρυνθεί το ωράριο, φυσικά, γιατί πραγματικά φυσικά είναι ένα θέμα η μετακίνηση, ναι.
3: Φυσικά, ειδικά αν θέλει κάποιος να έρθει και να ηρεμήσει, μπορεί να μην θέλει μετά να μπει στο όχημά του ή αυτός που δεν το διαθέτει, οπότε μπορεί να μπει κάποιος στο site μας, να δει αυτά τα έξτρα δρομολόγια του shuttle bus, το οποίο κάνουν το διάστημα, την απόσταση κτίσιν συγκρούφιξ σύνταγμα. Και αυτό είναι, ξεκινάμε έτσι την επιστροφή μας στην πόλη με ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλο το Σεπτέμβριο, όπου μετά συνεχίζουμε με ταινίες του Parkio Cinema και του Parkio Cinema Kids. Έχουμε δύο πολύ μεγάλες συναυλίες τον Σεπτέμβριο.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα προβάλλουμε αυτά και στη συνέχεια θα είμαστε σε επαφή, δεσμευόμαστε γι' αυτό. Άρα ο Σινεμαραθώνιος αρχίζει
3: στις 9 η ώρα.
2: Στις 9 και SOS. Περίπου λίγη τι ώρα.
3: Στην ανατολή του ήλιου, γύρω στις 5.30-6 ολοκληρώνεται και η λάμψη.
2: Άρα ξημερώματα Σαββάτου, ναι. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν δρομολογηθεί, έχει διευρυνθεί το ωράριο στα μικρά αυτά λεωφοριάκια για την διευκόλυνση των νεαρών ατόμων ή των όσων δεν επιθυμούν να φέρουν αυτοκίνητο, παρότι υπάρχει και χώρος για πάρκινγκ για όποιον έρθει
3: φυσικά
2: με το αυτοκίνητο, αλλά εντάξει. Και πώς θα γίνει η διαχείριση της ροής του κοινού, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη σε αυτή
3: την... Η είσοδος, πολύ σωστά, αυτό θα έλεγα και εγώ, είναι ελεύθερη για το κοινό. Το κοινό προσέρχεται, κάθεται ελεύθερα στο ξέφωτο, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου που υπάρχουν στο κέντρο πολιτισμού. Οπότε έρχεστε με κάποια ψάθα, με κάποιο πανί για να καθίσετε στον καζόν. Γενικώς ο κόσμος είναι πολύ εφευρετικός με το τι φέρνει, ειδικά σε ένα τέτοιο μαραθώνιο που έρχονται προετοιμασμένοι να περάσουν τη βραδιά εδώ. Οπότε ψυγιάκια, sleeping bags,
2: πτυσσόμενα καρεκλάκια,
3: οργανωμένοι περιμετρικά του ξεφώτου, ακριβώς. Ναι. Τα σημεία εστίασης θα είναι ανοιχτά εδώ παρόλα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, αλλά όποιος θέλει έρχεται προετοιμασμένος με ό,τι χρειάζεται για να περάσει εδώ τη βραδιά της πανσελίνου.
2: Ωραία, ναι, μπορεί να φέρει μαζί του κάτι να κολατσίσει, αλλά θα είναι ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και τα σημεία εστίασης.
3: Ναι. Να πω ότι θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα τη συγκυρία αυτή της έκλειψης που θα ξεκινήσει γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα μαζί σε συναρτήσει και του Shining. Νομίζουμε ότι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη εμπειρία εδώ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τριανταφύλλη.
3: Σας περιμένουμε και θα χαρώ να μας ξαναδούμε για τα επόμενά μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Αν και δεν είμαστε πολύ του ξενυχτιού εμείς, είμαστε και κάποια ηλικία, αλλά εντάξει. Είναι ωραία ιδέα.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση αυτή στο πάρκο, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Το πάρκο κλείνει συνήθως στις 12, οπότε...
2: Είναι μια ευκαιρία, αλήθεια είναι αυτό. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να δούμε αν αντέξουμε. Έτσι κι αλλιώς η επόμενη δεν είναι εργάσιμη για τους περισσότερους Σάββατο, οπότε ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι όσοι πάτε με την ψάθα, με το νεράκι, με το κολατσό ή μπορείτε να αγοράσετε από τα σημεία εστίασης, αν χρειαστείτε κάτι, θα λειτουργήσουν και τα σημεία, οι καντίνες με διευρυμένο ωράριο. Μην ξεχάσετε τα αντικουνουπικά, γιατί έχουμε εκεί είναι ένας χώρος με πάρα πολλά δέντρα, με πράσινο, με γκαζόν, είναι η χορογραφία αυτή που κάνουμε, τα συντριβάνια, υπάρχουν λιμνούλες, νερά, πισίνα, οπότε είναι χώροι που ευνοούν τα κουνούπια, και επειδή έχουμε και την έξαρση των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου, πηγαίνετε οργανωμένοι, ψεκασμένοι να απολαύσετε αυτό τον κινηματογραφικό μαραθώνιο. Θα ασχοληθούμε και αύριο με την Μπανσέλινο, θα σας πούμε ακόμα περισσότερα πράγματα, θα σας δώσουμε και άλλες ιδέες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, ψηλά στην επικαιρότητα η νίκη της ΑΕΚ επί της Λεύσκη Σόφιας και η πρόκριση στην φάση των ομίλων στη League Phase του Champions League έχουν προσφέρει πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, στη μάχη της κατάταξης στη UEFA. Η ΑΕΚ προσέθεσε 1.400 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της χώρας, 1.200 ως μπόνους συμμετοχής στην κορυφαία διοργάνωση και 200 από τη νίκη της, ενώ εξασφάλισε ταυτόχρονα 6.000 βαθμούς για το δικό της ατομικό συντελεστή. Με αυτή την εξέλιξη, η απόσταση της Ελλάδας από τη 12η Τσεχία μειώθηκε σε τριψήφιο αριθμό. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στις ρεβάνς του Conference League, στους επαναληπτικούς αγώνες του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβες σε μια κρίσιμη αναμέτρηση, που μπορεί να επιφέρει ταυτόχρονα βαθμολογικό πλήγμα στην Τσεχία, ενώ αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, αφού αποκλείστηκε, έχει εξασφαλίσει τη θέση του στην League Phase του Europa League. Και ο Όφη διατηρεί το προβάδισμα πρόκρισης με το 3-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στη JSK Σόφιας και έχει εξασφαλίσει σε κάθε περίπτωση την παρουσία του στο Conference League. Στις 9 απόψε JSK Σόφιας Όφη. Ο Όφη έχει το απόλυτο προβάδισμα για την πρόκριση μετά το εντυπωσιακότατο 3-0 του πρώτου αγώνα στην Μεγαλόνισο. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι κριτικοί θα αγωνιστούν στη League Phase του Conference League. Έχουμε για το Conference League τα play-off της Revanse, Brand PAOK στις 8, Σέντρα. Ο PAOK αναζητεί μία νίκη πρόκριση στην Νορβηγία μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα αρχίζει το match που έλεγε και ο Κυλαϊδόνης, Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός, με το ενδεχόμενο της πρόκρισης να παραμένει ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό στη Τσεχία μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με ακόμα περισσότερες ιδέες για απόψε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Για κανονισμό ορόσημο υποχρεώνει την εταιρεία Meta να καταβάλει πρόστιμο σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να επανασχεδιάσει Facebook και Instagram για τα παιδιά και τους εφήβους, για τα ανήλικα. Μέχρι και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια και μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν το Instagram και το Facebook είναι το τίμημα του διακανονισμού που πέτυχε η μητρική τους εταιρεία, η Meta, με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, καθώς κατηγορήθηκε ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε αναφερθεί στην δίκη που από όταν ξεκίνησε και ο διακανονισμός οδήγησε στον διακανονισμό που έβαλε την εταιρεία να πληρώσει ακριβά το κυνήγι των παιδιών, όπως αναφέρουν και οι σημερινές εφημερίδες. Η Meta συμφώνησε να καταβάλει το ποσό που πλησιάζει στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και να εφαρμόσει, σύμφωνα με έγγραφο που τέθηκε προς επικύρωση από Ομοσπονδιακή Δικαστή του Όκλαντ, μία σειρά από μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών, προκειμένου να διευθετεί τις αξιώσεις που είχαν καταθέσει συνολικά 29 αμερικανικές πολιτείες. Οι πολιτείες υποστήριξαν ότι η εταιρεία σχεδίασε το Facebook και το Insta, τα δύο δημοφιλέστατα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα χαρακτηριστικά τους να ενθαρρύνουν την εθιστική χρήση. Παραπλάνησε τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των υπηρεσιών της και προχώρησε στη συλλογή παράνομα προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Έχει εξέχουσα σημασία το γεγονός ότι ο διακανονισμός δεν περιορίζεται σε αποζημίωση, σε οικονομική αποζημίωση. Η εταιρεία θα επιβάλλει ημερήσια όρια χρήσης για παιδιά και θα περιορίσει την νυχτερινή πρόσβαση στις πλατφόρμες. Επίσης, θα ενισχύσει τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο με ηλικιακούς περιορισμούς, ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η Καλιφόρνια περιλαμβάνουν διακοπή των ειδοποιήσεων στις σχολικές ώρες, αλλά και αποκλεισμό της εφαρμογής σε κρίσιμες νυχτερινές ώρες.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει ότι το πιο σημαντικό σε αυτήν την συμφωνία, σε αυτόν τον διακανονισμό ορόσημο, δεν είναι τα χρήματα που θα κληθεί να καταβάλει, αλλά ουσιαστικά το ότι συμφώνησε αυτή η εταιρεία, αυτή η τεράστια εταιρεία, να επανασχεδιάσει ένα προϊόν του οποίου η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Από την άλλη, οι επικριτές της Meta προειδοποιούν ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν αρκούν και λένε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή των νέων κανόνων, ποιες κυρώσεις θα επιβάλλονται αν η εταιρεία δεν τηρήσει τους νέους κανόνες. Ανοίγει λοιπόν ένα άλλο θέμα και είναι αυτό που λένε στην αγγλική το follow-up, δηλαδή το πώς θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και να δούμε τελικά, ναι, έχει συμφωνηθεί κάτι, θα τηρηθεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Και ποιος θα τους ελέγχει? Ή θα πρέπει να περιμένουμε πάλι την επόμενη προσφυγή από αμερικανικές πολιτείες ή από ιδιώτες που έχουν πληγεί, αφού ήδη έχει γίνει το κακό?

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, υπάρχει έτσι μία έρευνα, το διάβαζα στις εφημερίδες νωρίτερα, για το χάπι της νύχτας που είναι η λύση, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με το θέμα του διαζυγίου. Πολλές φορές αιτία διαζυγίου είναι το ροχαλιτό, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν ζευγάρια που ο ένας τη βγάζει στον καναπέ και ο άλλος στην κρεβατό. Δήθεν ότι με πήρε ο ύπνος βλέποντας μία ταινία για να μην γυρίσει στο κρεβάτι και να μπορέσει να κοιμηθεί με ησυχία ο ένας από τους δύο. Και υπάρχει λοιπόν το χάπι της νύχτας, είναι η λύση για το ροχαλιτό και την υπνική άπνοια, που τώρα εντάξει το προσεγγίζουμε με χιούμορ ας πούμε το θέμα, αλλά στην πραγματικότητα η υπνική άπνοια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, ταλαιπωρεί εκατομμύρια συνανθρώπους μας και έτσι αναμένουμε, έχει ήδη πάρει την έγκριση το λεγόμενο χάπι της νύχτας από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, τον FDA, και αυτό ανακοινώθηκε κατά το 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των ΟΡΙΛΑ, των οτορινολαριγκολόγων, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε εδώ, συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. 2:30 ακριβώς η ώρα και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον κύριο Μανώλη Μελινό, θεολόγος, συγγραφέας, επί σειρά ετών διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
2: Με χαρά και εγώ βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητά σας, κύριε Βασιλάκου, και εύχομαι τα βέλτιστα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι σήμερα...
2: Όχι θερμά, σας παρακαλώ, με τέτοια θερμοκρασία, όχι θερμά.
1: Όχι ψυχρά θερμά.
2: Ψυχρά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αρκετή θερμοκρασία.
1: Όχι θερμά, αρκετή θερμότητα.
2: Ακριβώς, όχι θερμότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα αυτό που είπατε φανερώνει το χιούμορ σας. Θέλω να μιλήσουμε για τον Άγιο Φανούριο εμείς όμως. Γιατί σήμερα είναι η μέρα που κάνουμε, από χθες μάλλον, χθες την κάνουμε τη φανουρόπιτα και σήμερα την, είναι τα έθιμα που υπάρχουν. Σε εσάς όμως θέλω να απευθυνθούμε γιατί... υπάρχει και ένα ιστορικό ενδιαφέρον σε σχέση με τον Άγιο Φανούριο. Λίγο να μας συστήσετε τον Άγιο που κάποιοι μπορεί να ακολουθούμε κάποια έθιμα, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μην γνωρίζουμε όμως πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ δημοσιογραφικά αυτό που είπατε, να μας συστήσετε τον Άγιο Φανούριο. Αυτή είναι η πεμπτουσία, κυρία Βασιλάκου, του Αγίου Φανουρίου. Όντως χρειάζεται μία σύσταση, γιατί επί αιώνες δεν ήταν γνωστός. Γνωστός στον κόσμο. Ήταν γνωστός στο Θεό βεβαίως, ο οποίος και τον αγιοποίησε, και μια θαυμάσια ευκαιρία να πούμε ότι ο Θεός ποιεί αγίους, αγιοποιεί. Mm-hmm. Με βάση την πορεία του καθενός, την πνευματικότητά του κλπ. Άρα λοιπόν ήταν γνωστός στο Θεό που τον αγιοποίησε και άγνωστος στους ανθρώπους. Είναι μια ρωμαλαία νεανική μορφή που έζησε στα ρωμαϊκά χρόνια,
1: ναι,
2: και συγκρούστηκε έτσι με παρησία, με περισσή παρησία, με τον κόσμο της ειδωλολατρίας. Αυτό ως έναυσμα. Βέβαια η παρήχηση, για να, ναι, το πούμε και γραμματικά, του ονόματός του με το ρήμα Φανερώνω, Φανούριος Φανερώνω, τον κατέστησε λαοφιλέστατο.
1: Ναι,
2: γι' αυτό, είναι... και εσείς, γι' αυτό και εσείς μου κάνετε αυτή την τιμή να με έχετε σήμερα στην φιλόξενη συχνότητα.
1: Δική μας η τιμή. Θέλω να μας μιλήσετε και για την έβρεση της εικόνας του. Είναι σχετικά καινούριος Άγιος, ας πούμε. Δεν ξέρω, τώρα είναι αδόκιμος ο όρος.
2: Είναι, ναι, παλαιός Άγιος, γιατί, ναι, μιλήσαμε για εποχή ειδωλολατρίας, αλλά, ναι, είναι νεοφανής. Ναι. Τώρα έτσι έγινε γνωστός. Όταν, ναι, λέμε τώρα... Όχι, ακριβώς τώρα, το 14ο
1: αιώνα. Τώρα, το 14ο αιώνα. Τώρα...
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Η λαϊκή ευσέβεια, βέβαια, για να κλείσουμε το προηγούμενο, συνέδεσε το όνομά του με την έβρεση απολεσθέντων αντικειμένων και έτσι γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη δημοφιλία, η λαοφιλία.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να δούμε πότε βρέθηκε η εικόνα του, γιατί το 14ο αιώνα στην Ρόδο, την πανέμορφη πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, γίνονταν κάποιες ανασκαφές στο παλαιό κάστρο της Ρόδου και εκεί βρέθηκε ένας αρχαίος ναός,
1: ναι,
2: με πολλές κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων μία πολύ καλά διατηρημένη του Αγίου,
1: ναι,
2: η εικόνα, πάνω στην οποία ο τότε επίσκοπος της περιοχής, ο Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αυτό είναι το επώνυμό του, τον εντοπίζουμε χρονικά 1355 με 1369, διάβασε ο δεσπότης αυτός λοιπόν πάνω στην καλοδιατηρημένη εικόνα το όνομα ο Άγιος Φανό, όχι Φανουριός, Φανό, με ωμέγα.
1: Μάλιστα, με ωμέγα, ναι, ναι, ναι.
2: Ακούγεται λίγο σαν ρήμα. Έτσι δεν είναι, πώς λέγεται,
1: ναι,
2: το ωμέγα.
1: Ναι.
2: Ο Άγιος παριστάνεται σαν νεαρό στρατιώτης. Βλέπετε, κατά βάση είναι μια πανοπλία και σε άλλες αγιογραφίες που τον βλέπουμε τον Άγιο και τον προσκυνούμε, κρατώντας στο δεξί του χέρι σταυρό με λαμπάδα αναμένη.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η απεικόνιση του Αγίου. Α, και περιμετρικός της εικόνος του, περιμετρικός, απεικονίζονται τα πάθη τα οποία, τα βασανιστήρια, ό,τι τέλος πάντων υπέστη, για την αγάπη του, του Χριστού. Και είναι, είναι συγκλονιστικά, μην επεκταθούμε τώρα, συγκλονιστικά τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη.
1: Μάλιστα.
2: Και με σιδερένια, αφού τον γύμνωσαν και με σιδερένια νύχια έξυναν τις άρκες του, τις έκιαν με λαμπάδες, στα θηρία τον έριξαν, σας τα λέγω έτσι εντάχει,
1: ναι, ναι,
2: τον έριξαν στο έδαφος της φυλακής και έβαλαν πάνω στο στήθος του έναν ογκόλιθο για να μην μπορεί να αναπνεύσει και άλλα τινά. Και άλλα τινά.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω... Ο Άγιος υπέμεινε, ναι. Υπέμεινε και έτσι στεφανώθηκε από τον Κύριο.
1: Θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι, υπάρχει μία λαϊκή δοξασία. Όταν τρώμε τη φανουρόπιτα λέμε Θεός συγχωρέσει την μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Είναι... Είναι λαϊκή δοξασία, είναι...
2: Απαντήσατε ήδη, μάλλον εγώ σας παίρνω συνέντευξη και όχι σε μένα. Όταν είπατε λαϊκή δοξασία, το είπατε θαυμάσια, το θέσατε θαυμάσια.
1: Απλά θέλω την, από σας, επειδή είναι το αντικείμενό σας, να μας πείτε πώς έχετε εικόνα, πώς έγινε αυτό και λέμε αυτή τη φράση.
2: Κοιτάξτε, είναι μια λαϊκή παράδοση, όπως και πολλές άλλες λαϊκές παραδόσεις.
1: Ναι.
2: Βεβαίως πιστεύω ότι η μητέρα ενός Αγίου, όταν έχει τέτοια παρησία το παιδί της, ο γιος της, στο θρόνο του Θεού, έτσι, καλό είναι βέβαια και από εμάς να λέμε μια καλή κουβέντα, αλλά όταν έχει τον ίδιο το γιο της να πρεσβεύει στον θρόνο του Θεού για εκείνη, αντιλαμβάνεστε, είναι τα μεγέθη τόσο δυσανάλογα με τη δική μας την προσευχή εμπροκειμένο εννοώ, που δεν νομίζω να είναι τόσο απαραίτητο. Αυτό που έχει σημασία, κύριε Βασιλάκου, είναι να ζητάμε από τον Άγιο να μας φανερώνει το θέλημα του Θεού. Μου λέγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, επειδή έχω έτσι ιδιαίτερως ασχοληθεί με τον Αγιοτόκον Άθωνα, μου έλεγε το εξής: πρέπει να μάθουμε, παιδί μου, μου λέγε, να ανιχνεύουμε το θέλημα του Θεού. Να δούμε τι θέλει ο Θεός από τον καθένα μας. Γιατί ο Θεός δεν επιβάλλεται. Δεν είναι Θεός εξουσιαστής. Και ένας άλλος γέροντας στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί που είναι 300 μέτρα κοφτός γκρεμός, στα φρικαλαία καρούλια όπως λέγονται, μου έλεγε το εξής. Μου είπε τρεις λέξεις. Ο Θεός, παιδί μου, είναι, είναι ευγενής. Ο Θεός είναι αριστοκράτης. Ο Θεός είναι κυμπάρης. Δεν επιβάλλεται δηλαδή. Θέλει όλους να τον αγαπάμε, αλλά θέλει πραγματικά και εμείς να το θέλουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την δοξασία, νομίζω την καλύψαμε. Όπως επίσης και το όνομα. Ο κόσμος δεν είναι κακό να έχει έτσι, αυτή την γλυκιά προσμονή, την προσέγγιση προς τον Άγιο. Ένας γέροντας σε ένα μοναστήρι της Αττικής, όταν του έλεγαν οι μοναχές να κάνουμε φανουρόπιτα γέροντα, του έλεγε θέλετε να φάτε γλυκό, γι' αυτό το κάνετε. Του έλεγε χαριτολογώντας.
1: Θέλω
2: ένας
1: να σας
2: ρωτήσω. Και κοιμημένος επίσκοπος.
1: Κατάλληλος.
2: Είναι και για ο Άγιος Μινάς για να βρίσκει όταν
1: τα πρωτεία πράγματα. Όμως τα έχει ο Άγιος Φανούριος. Τα σκύπτρα
2: τα
1: είναι
2: το όνομα του, σας είπα. Έχει το
1: brand name.
2: Το όνομα,
1: έτσι.
2: Είναι να μην βγάλεις το όνομα που λένε.
1: Ακριβώς. Η φανουρόπιτα, τώρα δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος, αλλά εγώ θα θέσω το ερώτημα. Ελπίζω να μου λύσετε αυτή την απορία. Γιατί η φανουρόπιτα πρέπει να έχει ή 7 ή 9 υλικά? Ποιο είναι το... Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να είναι μονός ο αριθμός?
2: Ο αριθμός 7 είναι ιερός στον χώρο τον εκκλησιαστικό. Όπως και το 3 που είναι ο τριαδικός Θεός. Υπάρχει ένα όμορφο τραγουδάκι που λέει ένας είναι ο Κύριος, δύο οι αρχάγγελοι, τρεις είναι η Αγία Τριάς, τέσσερις ευαγγελιστέ και έτσι τα μυστήρια και λοιπά και τα εωθυνάκια αυτά στην εκκλησία μας. Είναι λοιπόν και αυτό μια λαϊκή παράδοση που είναι πολύ καλό να υπάρχει στον κόσμο. Φτάνει να βλέπουμε πίσω από τις παραδόσεις την ουσία. Και η ουσία είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε στον Άγιο ως οδοδείκτη να μας δείχνει το δρόμο του Θεού. Να μας φανερώνει κατά κυριολεξία.
1: Οδοδείκτης, βέβαια. Και είναι και το βαθύτερο νόημα της μοιρασιάς στους πιστούς. Γιατί κάνουμε αυτό το γλυκό, ναι, καταλαβαίνω. Είναι αυτό το sun cake. Που είναι γλυκό, αλλά όχι και πάρα πολύ γλυκό, έτσι, με τις σταφίδες, με όλα τα... το μοιράζουμε όμως μετά.
2: Ναι.
1: Έχει και αυτό ένα νόημα.
2: Όπως είναι απόλυβα. Ξέρετε, όταν γίνεται μία αρτοκλασία, όταν δηλαδή ευλογούνται οι πέντε άρτοι, είναι μια ειδική ακολουθία στην εκκλησία μας, το πρωί γίνεται συνήθως πριν από το ευλογημένη βασιλεία, το τέλος του όρθου. Τι λέει ο ιερεύς ο οποίος εύχεται? Τους εξ αυτών των άρτων. Μεταλαμβάνοντας αυτούς δηλαδή που θα γευθούν, που θα μοιραστούν τους άρτους και θα πάρουν ένα κομματάκι, πιστούς δούλους σου αγίασον. Είναι μια αγιαστική πράξη. Όπως και με τη φανουρόπιτα κλπ. Όλα αυτά είναι, σας λέω, πολύ όμορφα μέσα στην παράδοσή μας. Και καλό είναι να τις τηρούμε τις παραδόσεις μας.
1: Ναι.
2: Αλλά ξαναλέω, το ξαναλέω και με συγχωρείτε για την επιμονή μου, πίσω και πέρα και πάνω από όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων.
1: Ναι. Εγώ θέλω κάτι ακόμη να θέσω. Όλο τελευταία ερώτηση και όλο σας ρωτάω και κάτι ακόμη. Όλο απορίες είμαι.
2: Θέστε το.
1: Λοιπόν, είναι κάπως κάνουμε το τάμα. Πώς μπορεί αυτό να μην παρεξηγηθεί, να μην είναι συναλλαγή? Δηλαδή ζητάω από συγκεκριμένο, από τον αγαπημένο μου Άγιο, να μου φανερώσει κάτι που έχασα, κάτι. Πώς αυτό δεν μπορεί να παρεξηγηθεί?
2: Από ένα λογοπαίγνιο.
1: Ναι.
2: Που έχει μέσα παρήχηση. Ο Χριστός δεν θέλει χρυσό.
1: Α, πολύ ωραίο.
2: Ο Χριστός θέλει καρδιές.
1: Ναι. Θέλει καρδιές.
2: Ο Χριστός θέλει
1: είναι
2: να
1: δική μας ανάγκη, δηλαδή, να
2: ακριβώς,
1: νιώθουμε
2: ακριβώς,
1: ότι...
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό, κοιτάξτε, είναι καλό να υποθεί και το εξής. Όταν πηγαίνει κανείς στην εκκλησία, μπορεί να θέλει να δώσει κάτι, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μπαίνει τις παρούσεις, μπορεί να θέλει να δώσει κάτι, ας πούμε, για να μνημονευτούν τα ονόματά του. Αυτά, την παλιά εποχή, ελέγονται φιλότιμα. Δηλαδή ό,τι φιλοτιμάτο ο καθένας το έδινε, αλλά με ελεύθερη προαίρεση, όχι με αξίωση. Καταλάβατε, είναι πολύ λεπτό το θέμα.
1: Βέβαια.
2: Πολύ λεπτό το θέμα. Ο Χριστός λοιπόν, για να το κλείσω, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, ο Χριστός δεν θέλει χρυσό, θέλει καρδιές που τον θέλουν. Τώρα, θα μου πείτε, γιατί μερικοί Άγιοι, μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που το έχω πραγματευτεί μέσα σε ένα από τα βιβλία μου, που λέγεται Πίστη και Λογική. Αυτό που λέει ο συνδυασμός, πίστη και λογική όμως. Γιατί μερικοί Άγιοι μόνο σε εμάς είναι ιδιαίτερα διβομφιλείς ως προς τα θάματα. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Φανούριος, οι Άγιοι Ραφαήλοι στη γενέτειρά μου στην Μυτιλίνη, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος. Θα ερωτήσω λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, άλλοι μεγάλοι Άγιοι που έδωσαν και αυτοί τα πάντα στο θέμα της Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας, έγραψαν βιβλία, εκήρυξαν με πυρήνους λόγους, ήταν λέοντες, πυρπνέοντες. Αυτοί δεν έχουν την ίδια αξία?
1: Ασφαλώς.
2: Αλλά έχουμε μάθει στην καθημερινότητά μας, προσέξτε, έχουμε μάθει στην καθημερινότητά μας να πηγαίνουμε το κάτι της μας που λένε, έτσι, για να δέσουμε, για να δέσουμε το αποτέλεσμα. Τούτο θα σας πω και θα σας κλείσω μόνο, για να μην σας καθυστερώ. Σας είπα ότι η Μυτιλίνη είναι η γενέτειρά μου.
1: Ναι.
2: Στην Αγιάσο, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά αυτό το μέρος, είναι θαυμάσιο μέρος. Ένα υπέροχο μέρος, ένας φιλοπρόοδος τόπος, έξυπνοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι και ωραίο έτσι φυσικό περιβάλλον. Καστανιές, μηλιές και λοιπά είναι ψηλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεσπόζει η Παναγία. Η περίφημη Παναγία Αγία Σιών. Είναι παραφορά των λέξεων Αγία Σιών το Αγιάσος. Αγίας, από τα Ιεροσόλυμα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί μέσα στο, αν πάει κανείς στο σκευοφυλάκιο και οι ακροατές μας, οι αγαπητοί, αν βρεθούν στην Λέσβο, ας το αναζητήσουν.
1: Ναι.
2: Αν πάει μέσα στο σκευοφυλάκιο, θα δει διάφορες παλαιές εικόνες, παλαιά ιερά σκεύη κλπ. Θα δει και μια πέτρα. Μια πέτρα.
1: Ναι.
2: Γράφει ότι αυτή την πέτρα, μία αλόθρησκη, την παλιά εποχή που τον εισήχε και αλοθρήκους, είχε σοβαρό πρόβλημα με το παιδί της, το αγόρι της, είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εκινδύνευε το παιδί της. Και έμενε στη Μυτιλίνη αυτή η γυναίκα. Παρότι αλόθρησκη, το τονίζω. Και θέλησε να πάει στην Παναγία που είναι κάπου 20 τόσα χιλιόμετρα, με τα πόδια, γιατί το συνηθίζουν αυτό στη χάρη της Παναγίας, να πηγαίνουν με τα πόδια από όλο το νησί της Λέσβου, όπως και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, και δεν είχε η καημένη να πάει λίγο λάδι έστω για το καντήλι του ναού, αν ήθελε λίγα χρήματα να δώσει, να αφιερώσει για κάτι, για κάποιο, και πήρε μια πέτρα, βαριά πέτρα, από τη Μυτιλίνη, ξυπόλυτη, και την πήγε στην Παναγία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Το καλοκαίρι κλείνει με ένα από τα πιο αγαπημένα πανηγύρια των δυτικών προαστίων. Η γιορτή του Αγίου Φανουρίου στο Ήλιον συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου από τους όμορους δήμους, από τις γύρω περιοχές και έτσι μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι. Πάγκι με παραδοσιακά προϊόντα, ορχήστρες, ζωντανή μουσική και με ήττα και με ομικρόν γιώτα. Έχουμε ζωντανούς μουσικούς και ζωντανή μουσική, ορχήστρα, ήχη από κλαρίνα για όσους και όσες τα αγαπάτε. Μία αυθεντική πανηγυρική ατμόσφαιρα, ντόπιοι και επισκέπτες κάνουν, σχηματίζουν μία μεγάλη παρέα. Το πρόγραμμα της βραδιάς και οι καλλιτέχνες αναμένεται να ξεκινήσουν έτσι γύρω στις 9 το βράδυ και το γλέντι θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Επειδή νωρίτερα σας έλεγα για το Ήλιον ότι δεν γνωρίζω αν είναι και συναυλία, εδώ σπεύσανε οι πράκτορές μας ενημέρωσαν. Και να ευχαριστήσω και το φίλο Μελέτη που μας έστειλε νωρίτερα φωτογραφία φανουρόπιτα. Η μισή έχει ήδη πάει υπερπίστεως. Βλέπω εδώ πέρα το ταψάκι, το πιρέξ με λείπει μισή φανουρόπιτα. Και βεβαίως φωτογραφία του Αγίου Φανουρίου από μια εικόνα, φωτογραφία της εικόνας του Αγίου Φανουρίου. Και λέει μάλιστα χειροποίητη, σας προσφέρω λέει χειροποίητη φανουρόπιτα και να ευχηθώ να έχουμε την ευλογία του Αγίου Φανουρίου, προφανώς ο κορέκτορας, ο αυτόματος διορθωτής του Αγίου. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας υπέροχος δίσκος του Δήμου Μούτσι. Άγιος Φεβρουάριος, μας ταξίδεψες τώρα φίλε Μελέτη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τώρα μισό λεπτάκι. Θα πάμε στις ταινίες της εβδομάδας. Είναι σήμερα η μέρα που κυκλοφορούν οι καινούργιες ταινίες τους κινηματογράφους. Έχουμε αφίξεις. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Το τέλος της οδού Oak. Μία ταινία. Ο αστερισμός του σκύλου επίσης βγαίνει σήμερα. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Πού είναι το σπίτι του φίλου μου, μια άλλη ταινία, γράμματα αγάπης, μυστικά και ψέματα, στάσου πλάι μου. Μάλιστα, αυτό είναι πανέκδοση. Α, είναι αυτή η ταινία με τους τέσσερις φίλους, πολύ ωραία ταινία και πολύ κλασική ταινία, των 80's. Το soundtrack πάρα πολύ γνωστό. Ναι, φέτος είχαμε πολλές επανεκδόσεις, ο αποχαιρετισμός στα όπλα επίσης, ναι. Στις ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα και μπορείτε να τους βρείτε σε συνοικιακούς κινηματογράφους. Τα θερινά έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο και το Σεπτέμβρη συνεχίζουν γιατί έχουμε καλό καιρό και συνεχίζουν οι θερινοί κινηματογράφοι. Και έχουμε, τι άλλα έχουμε να σας προτείνουμε για σήμερα. Λοιπόν, στα θεάματα είπαμε το πανηγύρι, είπαμε κινηματογράφο. Έχουμε, συνεχίζεται και το φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Σύρο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έχουμε βέβαια κλείνει και το, και στην Επίδαυρο αύριο και το Σάββατο κλείνει, ολοκληρώνονται οι παραστάσεις. Ο Ίων του Ευρυπίδη είναι αύριο σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσκόπουλου και έτσι θα κλείσει το φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις αύριο και το Σάββατο. Είναι η παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, μία πρόταση με την οποία επιστρέφει στην Επίδαυρο και φέρνει επί σκηνής ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του Ευρυπίδη και σύμφωνα και με το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ο Ίων κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού και θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν και συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, αναφέρει εδώ το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μάλιστα, είναι λοιπόν, άρα είναι κωμικοτραγωδία η προσέγγιση. Είναι ένα από τα ελάχιστα έργα του αρχαιοελληνικού δράματος που έχει αίσιο τέλος και μας αρέσουν αυτά. Θέλουμε να είναι, πολλές φορές στην πραγματική ζωή δεν είναι αίσιο το τέλος, οπότε ας είναι τουλάχιστον στην τέχνη αίσιο το τέλος. Όχι άλλη δυστοπία, αυτό είναι το μήνυμα.
Ακούσαμε νωρίτερα το τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα, «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα». Η μουσική είναι του Φίλιππου Πλιάτσικα και η στίχη της Ντέπης Χατζικαμπάνη. Κυκλοφόρησε το 2007 στο δίσκο Όμνια και είναι ένα τραγούδι που ουσιαστικά έχει μηνύματα. «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα». Έμπνευση. Και με αυτές τις θερμοκρασίες, όσοι έχετε τη δυνατότητα, μετά τη δουλειά, μετά την εργασία σας, έχει παραλία Αισιατική, μία βουτιά είναι αναζωογονητική, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Έχω πάντα εδώ πέρα ανοιχτό το χάρτη και κοιτάζω, έχουμε τα μάτια ανοιχτά, είναι και ο Βίκτρο που μας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει, έτσι έχει... τώρα βλέπω έχει μία, μάλιστα, έχει στην Αττική Οδό κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μάλιστα, από το Γκόμβο Αμαρουσίου μέχρι, για να δούμε, να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το χάρτη. Α, έχει γίνει κάποιο τροχαίο ενδεχομένως ατύχημα εκεί, μεταξύ του Γκόμβου Κηφισίας, εκεί από το Δαχτυλίδι, μέχρι και τον Γκόμβο Ηρακλείου. Βλέπω ότι έχει μποτιλιάρισμα. Τι να πω, συμβαίνουν αυτά, ξέρετε τι γίνεται, όταν είναι άδειοι οι δρόμοι στην Αθήνα, αυτό το βλέπουμε κάθε Αύγουστο, αναπτύσσουν όλοι μεγάλη ταχύτητα και υπάρχει πάντα αυτό το θέμα, δηλαδή υπάρχει πάντα, γίνονται τροχαία, γιατί δεν προσέχουμε, τρέχουμε, δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να είναι αυτή μόνο η ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη με τις υπέροχες μουσικές. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, σημασία έχει να είστε με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1. Να είστε όλοι καλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών επιλογών στο Αιγαίο, προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο χαρακτηρίζει παράνομο τον εξοπλισμό νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα, επικαλούμενο συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, ενώ φτάνει στο σημείο να χαιρετίζει ως θετικό βήμα την απομάκρυνση συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο προς την Κρήτη. Παράλληλα, η Άγκυρα προειδοποιεί ανοιχτά ότι η τυχόν εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα θεωρηθεί από την ίδια παραβίαση του αποστατικοποιημένου καθεστώτος του νησιού, διαμηνύοντας ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μιλώντας εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ειδική αναφορά έκανε και στο flyover, το οποίο χαρακτήρισε έργο που σχεδιάστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση. Στον τομέα της υγείας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά και στο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Όπως είπε, το νοσοκομείο αναμένεται να παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027. Πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα εξέδωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ, η οποία επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες αναφέρει ότι ένας ποταμός έχει φράξει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λίμνη, της οποίας η στάθμη ανεβαίνει. Νωρίτερα η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε περιοχές των Ιμαλαίων οι οποίες επλήγησαν από τη χθεσινή πλημμύρα. Προηγουμένως, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ είχε δημοσιοποιήσει ότι 823 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους και 517 ξένοι τουρίστες. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, οι κινέζικες αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 3 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί, ενώ 558 άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων 260 ξένοι στο Θιβέτ. Η Κομισιόν ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση αλλά και την πράσινη αναβάθμιση των μεταφορών. Πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών για να προωθήσει την καθαρή μετάβαση και για να στηρίξει τους ευάλωτους καταναλωτές και τις ευάλωτες επιχειρήσεις. Το ελληνικό σχέδιο καλύπτει την περίοδο 2026-2032 και προβλέπει παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής και μεταφορικής επιβάρυνσης. Ο 53χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στη Ροδόπη και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη εμβρασμό ψυχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού τύπου, το 44χρονο θύμα είχε δεχτεί στο παρελθόν ενδοοικογενειακή βία από τον ενδιαστάσει σύζυγό της και σκόπευε να καταθέσει σήμερα αίτηση διαζυγίου έχοντας κλείσει ραντεβού με δικηγόρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Η εκπρόσωπος του Ρουσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, μια κίνηση που, όπως προειδοποίησε, θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τη Δευτέρα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για να ξεκινήσει τη δική της παραγωγή πυράβλων κρούζ, ενώ η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει να διαθέσει στο Κίεβο τεχνογνωσία για τον κοινή γαλλοβρετανική σχεδίαση πύραυλο. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάοκ και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League και στις 9 το βράδυ, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφι για το Europa League. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εκτρέμ και ένας εκτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος, επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι και ένας επιτελικός σέντερφορ.

Αλφαρέντια 989, 3 και 10 σχεδόν. Μεσημέρι Πέμπτης έφτασε, την Τετάρτη την περάσαμε λίγο τούκου. Συγγνώμη για το στήσιμο το χθεσινό. Η γνωστή αυτή η μικρανία. Όσες υποφέρετε από οι μικρανίες, ξέρετε. Και αυτή η ηλικία φέρνει και αυτό μαζί. Το Christmas κρατάει 2-3 μέρες. Τώρα είμαστε στη δεύτερη. Κάπως καλύτερα, αλλά τι. Παραμιλάει, παραπατάει. Σας στέλνω όμως φιλιά δροσερά από την Κάτω Κηφισιά που κάπως λίγο, κάπως έπεσε θερμοκρασία. Εντάξει, από τους 35 στους 32. Αλλά είναι μια εξέλιξη. Καλή. Τα νέα σας λίγο. Έκανα έτσι μια διαγώνια, έριξα στα sites. Μαύρησε η ψυχή μου, αυτό που συμβαίνει σαν Νεπάλ είναι αδιανόητο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ξαφνικά η ζωή αντιγράφει απίστευτες εικόνες σαν να είναι AI.

0: αυτό σιγά σιγά μαζεύεται πια. Είναι τελείως τραγούδια κοπών. Αλλά μαζεύουμε τα καλοκαιρινά, αρχίζουμε να βγάζουμε τα φθινοπορεινά. Μπας και έχει αλλάξει και ο καιρός, γιατί δεν νομίζω ότι παλεύει κανείς μας άλλο πια με αυτή τη ζέστη. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλησπέρα, whatever, από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί εντάξει, σήμερα αυτή η πρωταγωνιστή στο timeline μας, μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, με νέους, σταθμούς μετρό. Θυμάστε τον αστείο μας. Όπα, τι πετάχτηκε εσύ.
1: Κότα-κότα.
2: Κατάκοτα.
0: Κότα-κότα, κατάκοτα, έχουμε και τέτοιο θέμα σήμερα. Λέγεμε Μέτα. Πήγε και τάχωσε τα δεις. Μην τυχόν και προχωρήσει εκείνο το δικαστήριο. Σας τα πάγω, πάμε να τους τα πάρουμε. Που έχουμε θυστεί, μας έχουν φάει τα καλύτερα μας χρόνια και εμάς και των παιδιών μας. Τόχος, 1,5, 2, 10, 17 δις, δεν ξέρω πόσα. Δεν πάω καλά με αυτά. Αλλά μην τυχόν και γίνει τη συμβιβασμό κατευθείαν, μην αρχίσουν και βγαίνουν στοιχεία στη φορά. Δεν μ' ακούτε.

0: αφιέρωση Ηλία, λέει. Starman, έτσι. Έλα μου, Boy George, δεν πειράζει. Θα σας δώσουμε μια ευκαιρία. Αν και νομίζω τελευταία δεν είχε πολύ καλή συμπεριφορά σε ένα φεστιβάλ στην Αγγλία. Κάτι έκανε. Θα τσεκάρω και θα σας πω αν θα ξαναπαίξει. Ο Μόρις είδες με κάτι τέτοια. Φασιστικά κόπηκε, sorry. Τον αγαπάμε και τους Smiths, ναι. Αλλά έχει φτάσει η εποχή που δεν γίνεται να αφήνεις χώρο σε ό,τι δεν σε εκφράζει. Να καταπιέζεσαι. Αυτό ξαναπέστο. Καμιά φορά χρειάζεται να καταπιέζεσαι, αλλά μέχρι ένα βαθμό. Όπως λέει και ο φίλος ψυχίατρος κύριος Οικονόμου εδώ. Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το ICT είναι λύτρωση. Έρχεται κάποια στιγμή, το λες και δεν το παίρνεις πίσω. 2-12-2-12-4-800, δεν υπάρχει λόγος να πάρετε. Μου ξέφυγε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο neratalfaradio989.gr. Θεσσαλονίκη πάντα με χιούμορ. Λέει για μας το βάλες το λαλαλά, ε. Εντάξει, πολύ αθηναϊκό όμως. Λαλαλαλαλα. Μεγάλες χαρές Θεσσαλονίκη. Μπαινοβιάνουν στο μετρό. Που είναι και πραγματικό, έτσι. Το πιάνεις, δεν είναι. Θυμάστε που ήταν μακέτο εκείνο το έργο, που ήταν μουσαμάς, τι ήταν. Άλλη μεγάλη ιδέα. Τέλος πάντων, μην με βάζετε μένα σε τέτοια μονοπάτια. Κάνω πυρουέτα και φεύγω. Είμαι η Αφροδίτη Σιμίτη και θα είμαστε μαζί ώσπου να έρθει ο Ψαριανός μετά τα 4 γκολ χτες που έβαλε η ΑΕΚ. Νομίζω είναι ήδη στο δρόμο και έρχεται και θα κάνει και κατάληψη και στη δική μου εκπομπή. Οπότε σας προειδοποιώ, 4. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο, ΑΕΚ, όχι μπράβο.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
5: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Λίγκο.
5: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
4: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

αυτό για την Πομαντζίκα. Βόλτα στο Βόσπορο. Αφού αυτές ήταν και οι διακοπές της και τι καλά που έκανε Κωνσταντινούπολη τώρα, τι λες. Πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Δεν γίνεται να μην έχεις πάει. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Γενικώς τα ταξίδια νομίζω είναι τα μόνα που θα μας σώσουν. Τα ταξίδια, η μουσική, τα βιβλία, οι φίλοι μας, η αγάπη. Λεφτά μην περιμένετε. Ευγενική υπενθύμηση, πολλά. Τα περισσότερα στη ζωή, ωραία. Δεν θέλω λεφτά. Εντάξει τώρα, αν έχεις 100 μίγρια άγχη, πώς θα πληρώσεις το ένα, πώς θα πληρώσεις το άλλο. Μπαίνει Σεπτέμβριο, ζωτή σχολεία, βιβλία, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Και δεν φτάνουν, ναι, πέφτει σε κατάθλιψη. Και σου λένε μετά, κοίτα να δεις, δεν έχεις όρεξη. Και δεν έχεις όρεξη. Έλατε, κάτι μυστήρια πράγματα. Είναι μάλλον η έκλειψη. Οπότε εκεί αναγκάζεσαι και το φορτώνεις στην έκλειψη, στην Πανσέληνο, στον ανάδρομο. Κάπου πρέπει να το φορτώσεις, γιατί κατά τα άλλα θες να νιώθεις φυσιολογικός. Γιατί είσαι, δεν είναι ότι δεν είσαι. Πού θες να καταλήξεις. Έρχεται τώρα μια βαρβάτη η έκλειψη, και ενδεχομένως εσείς με τις ευαίσθητες κεραίες να έχετε νιώσει λίγο έτσι μια θολούρα, ένα πράγμα, μια κνευρισμούλη, ένα. Σαν να κάποιος να σας ταρακουνάει πάνω κάτω. Ξημερώματα. Της Παρασκευής 28 Αυγούστου, βαθιά μερική έκλειψη σελήνης που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα. Και δεν λέω για τα αστρολογικά, από μόνο του σαν φαινόμενο. Σου διαταράσει λίγο την ισορροπία μέσα έξω. Λούνα μυστηριόζα. Ο Μεσέικος ή Τζελόζα. Μπουσέμι, Λουίτζι Καταλάνο. Ξέρω κι άλλα τελικά.

0: Τσουπ ένας εμφανίζονται. Να το Τορόντο και η Ήλια. Έχουμε καύσωνα λέει σήμερα. 19 βαθμούς στο Τορόντο και λιακάδα. Η χθεσινή φωτογραφία ήταν 15 βαθμοί και φαίνεται και ωραία δροσούλα. Διαλέω 15 βαθμοί και τρέχουν τα σάλια μου κανονικά. Νομίζω όλοι είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Φιλιά και στο τσάτ. Καλησπέρα από τον Φελό Ανδρού. Ωραία παραλία πολύ. Τι άλλο έχουμε? Λέρω, κάτσε τι άλλο διάβασα πριν, Αγία Μαρίνα. Σε με μπερδεύετε, σας χάνω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Α, γίνεται χαμός από σκαφά τους Τούρκους και Ιταλούς, Αρκιούς και Ασπρονίσια. Και πού αλλού, και στη Λέρω, Ναι, και στοιχείο έχουν, και μια γιαγιά λέει. Έρχονται, λέει. Πορδές Τούρκων τουριστών.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Περινά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
4: Αδιά δεν αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

Ξυπνοτίζει κατευθείαν και δεν είμαστε για τέτοια. 4:25 είναι η Roy Xop, Here She Comes Again. Έτσι σαν spoiler φθινοπόρου, βράδυ φθινοπόρου. Έρχονται ωραίες μέρες και νύχτες, ενδιαφέρουσες αν μη τι άλλο. Να το και το σταυρουλάκι μας. Από τις 3 η ώρα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δόθηκε το μετρό, οι νέες τάσεις, η νέα διαδρομή, οι νέοι σταθμοί όλοι που είναι μικρά. Εκεί δεν ήταν το αεροδρόμιο παλιά. Καλαμαριά, Ρετσού, Νομαρχία, Νέα Κρίνη. Και λέει από τις 3 η ώρα που δόθηκε στον κόσμο, έχουν πει όλοι, πηγαίνουν βόλτες πάνω κάτω. Εντάξει, καινούριο σκηνάκι μου και πού να σε κρεμάσω είναι ότι σκεφτείτε τι κάψιμο, πόσα χρόνια τους καίγαμε με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ενώ τώρα, σε άλλα νέα, λίγο να μου αφήσει το timeline σου να σου σερβίρει μόνο του. Το πιο πιθανό ότι θα φέρει αυτές τις απίστευτες εικόνες από το Νεπάλ και το Θιβέτ. Που λες αποκλείεται, δεν μπορεί. Δηλαδή όλοι αναρωτιούνται και αν δείτε τα σχόλια από κάτω, ρωτάνε όλοι τον Γκρόκ αν είναι πραγματικές ή μήπως είναι AI. Αδιανόητο. Οπότε παιδάκι, μια χαρά είμαστε, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο από πού μπορεί να σου έρθει. Ένας ειδικός είπε είναι σαν τσουνάμι από τον ουρανό. Μάλιστα. Waiting around to die. Άλλο αισιόδοξο, τι έχω πάθει. Η Μικρανία 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Γεια σας γειτόνι, λέει και η Φωτεινή. Και ο Γιάννης από τον Άλυμο. Και η Φιέρα το εδώ πάντα. Και τον Ντάνη τον είπα από τον Αλόνσο, τέλος λέει πολιτισμός. Δεν είχαν ίντερνετ. Αυτό πια υπάρχει ακόμα, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πήγα πουθενά φέτος για να τσεκάρω το δίκτυο.

Waiting Around to Die, αφιερωμένο σε εσάς που παίρνετε και μετρό και τρένο. Και συμβαίνει το. Ζεις το μετρό, άντε να πετύχεις, γιατί είναι περισσότερα αυτά με κλιματισμό. Αλλά μετά, αν πρέπει να πάρεις τον ηλεκτρικό, είναι σαν να γυρίζεις 100 χρόνια πίσω και είσαι κάπου στην κόλαση, στους 82 βαθμούς, με κλειστά τα πάντα. Όχι, ανοίγει και ένα παραθυράκι κάπως, αλλά ζέχνει, δεν μπορείς να σταθείς. Πραγματικά, πώς ταλαιπωρία σε αυτή την πόλη, πώς και γιατί. Ωραίο το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ναι, φαντάζομαι θα έχει κλιματισμό, δεν μπορεί. Αλλά και τον ηλεκτρικό στην Αθήνα για αυτούς τους ανθρώπους που με αυτή τη ζέστη, με στο κατά μεσήμερο, βασανίζονται. Και η τηλεματική έχει πέσει σήμερα και δεν βλέπει κανείς τη ώρα, τα δρομολόγια. Φανταστικά, όλα ρολόγια. Φιλιά στο Τάσο, φιλιά και στη Μέρη. Κάποιος τους έχει βολέψει αυτό το μεσημεράκι, δεν γίνεται και εμένα με έχει βολέψει, αλλά τι να κάνεις. Θα βολευτείτε με κονσερβούλες. Μου είπα να μην τις λέω κονσέρβες, είναι podcasts. Άκου τώρα, αλλά και τις βρίσκετε όντως τα podcast. Αν έχετε το Radio Player, την εφαρμογή που σας λέμε τόσο καιρό να έχετε, με όλα τα ωραία ραδιόφωνα. Θα βρείτε και στα podcast στις εκπομπές που ανεβαίνουν λίγο μετά την εκπομπή τους.

θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσο είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.

0: περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
3: Καλησπέρα σας παιδιά, εγώ σας φιλάω. Άλλο μπορεί να σας κολλήσω ο δυτικό Νείλο. Δεν ξέρουμε πώς είναι όμως ο δυτικός Νείλος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο τεστ. Η μικρανία, ναι, μπούκομα, ένα μάτι τρέχει μόνο του. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Όλα τα άλλα τα τεστ, αυτό το πενταπλό ήταν, δεν έχω κάτι. Αν μπορεί να είναι πια μια απλή μικρανία, μας δεν μπορείς να πάθεις τίποτα. Τέλος πάντων, έχει κρατήσει όμως. Τρίτη μέρα πάει. Βρήκα τον άντρα της ζωής μου, που είπε ματζικά. Γιατί έτσι, επειδή λέμε ότι κάπως οι άντρες λίγο κάπως έχουν βάρη, έχουν αυτό, δεν είναι έτοιμοι για σαχλαμάρα. Ωραία σαχλαμάρα, ρε παιδί μου. Άκου τι έκανε. Δεν έγινε στην Ελλάδα. Κρίμα. Είναι και νόστιμος, αν τον δεις, θα το δείξω λίγο. Τοποθέτησε ψεύτικα αυτοκόλλητα με βελάκια μέσα στα IKEA. Για να μπορεί κανείς να βρει το δρόμο του πίσω και του εγκλώβιζε μέσα. Ελά, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Αυτούς, με αυτούς θέλουμε να κάνουμε παρέα. Που κάνουν καφριλίκια, αλλά που δεν κάνουν κακό. Μόνο γελάς. Πόση ανάγκη έχουμε για γέλιο, γέλιο καθαρό, έτσι γάργαρο, αθόρμητο. Εντάξει, θα μου πεις, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Είναι κλάματα κυρίως, εκεί δεν είναι γέλια. Εκεί δεν είναι σοβαρά τα πράγματα. Τέλος πάντων, Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Εν τω μεταξύ όλοι εδώ νομίζουμε ότι όλοι ασχολούνται με τις εκλογές.

Don Henley, The End of the Innocence. Innocence. Ida Innocence. Άγνωστη λέξη. Αλφαρέντι 989, έχω pop ματζίκα με κάτι χαμόγελα, κάτι χαρές. Βλέπει ξανά και ξανά το θρίαμβο της ΑΕΚ χτες. Με τρία γκολ. Από το πρώτο ημίχρονο και καπάκι το 4. 3-1. Σα συμβόλαιο. Από το πρώτο ημίχρονο. Τι λες τώρα. Θα έλεγα νωρίτερα ότι λογικά ο Ψαριανός θα έρθει νωρίτερα επίσης για να κρατιέται. Δεν ήξερα την κυπόπιδο. Για να δούμε κι εμείς σήμερα. Χράτετ Κράλοβε. Ρεβάνς. Playoff. Το Conference League. Παναθηναϊκός. Χράτετ Κράλοβε Παναθηναϊκός. Στις οκοτώ. Το λες καλό νέο αυτό που μόλις έπεσε το μάτι μου πάνω του. Σημαντική μεταβολή του καιρού μετά τις 4 Σεπτεμβρίου. Με πτώση θερμοκρασίας και γενικευμένες βροχές.

Είναι η Future Islands. The Chase. Πάει το πάει το μεσημέρι του Future Island. Έχουμε εδώ φιλιά και χαιρετίσματα από την Ιωάννα, από την κόκκινη γραμμή, μισό λεπτό. Λέει να θυμίσουμε στους ανθρώπους στο μετρό Θεσσαλονίκης να βάλουν κλιματιστικό, λέει η Ιωάννα, στην τοποθεσία σάουνα, κόκκινη γραμμή. Και λέει Φωτεινή, εσάς Ιωάννα στην κόκκινη, σας έχουν ρηγμένους, εμάς την μπλε, μας προσέχουν περισσότερο σε αυτό το θέμα, γιατί πάμε αεροδρόμιο και πρέπει να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο στον τουρίστα, που στις μισές τάσεις θα τον βαράει ο ήλιος. Νομίζω πολλοί κόσμος ταυτίζεται, όσοι κινούνται με μετρό και ηλεκτρικό, σίγουρα. Βαστάτε γειτόνι, βαστάτε.

0: αυτό είναι Hail the Ghost. Σαν να το έχω ξανακούσει, μπορεί και όχι, αλλά γνώριμος ήχος, οικείος και σίγουρα ταξιδιάρικος. Hail the Ghost, Sweet Samurai. Sweet Samurai, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Βίκτορ Σαμουράιλ. Βίκτορ Σαμουράι. Αυτό θα κρατήσουμε τώρα. Θες. Όπα. Έλα ρε Βίκτορ, έχεις να πεις δελτία και δεν κλείνεις το κινητό σου. Τι πράγματα είναι αυτά, ειδήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Η Θεσσαλονίκη αναζητά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την παράλληλη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, επισήμανε ότι είναι τα δύο νέα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης. Για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο υπογράμμισε ότι θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια. Σχετικά με τον οδικό flyover, δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι να το εγκαινιάσει, παραδίδοντάς το στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027. Σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών επιλογών στο Αιγαίο, προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο χαρακτηρίζει παράνομο τον εξοπλισμό νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα, επικαλούμενο τις συνθήκες της Λοζάνης και του Παρισιού, ενώ φτάνει στο σημείο να χαιρετίζει ως θετικό βήμα την απομάκρυνση συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο προς την Κρήτη. Παράλληλα, η Άγκυρα προειδοποιεί ανοιχτά ότι τυχόν εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα θεωρηθεί από την ίδια παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού, διαμηνύοντας ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα εξέδωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ, η οποία, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες, αναφέρει ότι ένας ποταμός έχει φράξει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λίμνη της οποίας η στάθμη ανεβαίνει. Νωρίτερα, η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε περιοχές των Ιμαλαίων οι οποίες επλήγησαν από τη χθεσινή πλημμύρα. Προηγουμένως, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ έχει δημοσιοποιήσει ότι 823 άνθρωποι είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και 517 ξένοι τουρίστες. Η Κομισιόν ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση αλλά και την πράσινη αναβάθμιση των μεταφορών. Πρόκειται για το πέμπτο μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών για να προωθήσει την καθαρή μετάβαση και για να στηρίξει τους ευάλωτους καταναλωτές και τις ευάλωτες επιχειρήσεις. Το ελληνικό σχέδιο καλύπτει την περίοδο 2026-2032 και προβλέπει παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής και μεταφορικής επιβάρυνσης. Ο 53χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στη Ροδόπη και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να ισχυρίστηκε ότι προχώρησε στην αποτρόπαια αυτή πράξη εν βρασμό ψυχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού τύπου, το 44χρονο θύμα είχε δεχτεί στο παρελθόν ενδοοικογενειακή βία από τον ενδιαστάσει σύζυγό της και σκόπευε να καταθέσει σήμερα αίτηση διαζυγίου, έχοντας κλείσει ραντεβού με δικηγόρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, μια κίνηση που, όπως προειδοποίησε, θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Στις 8 το βράδυ, Μπραν Πάουχ και Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός για το Conference League και στις 9, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφι για το Europa League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Let it go, let it go. Αλφα Radio 989, 4 και 8 πρώτα λεπτά από γεύμα πλέον. 5η 27 Αυγούστου. Με όλο τον πλανήτη να έχει στραμμένα τα μάτια στα Νεπάλ και στο Θιβέτ και σε αυτές τις αδιανόητες εικόνες που αργούμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Νομίζω ότι βλέπεις ταινία, ότι αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό. Να φεύγουν τα πούλμαν, ο κόσμος, οι άνθρωποι. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες θύματα σίγουρα. Έχουν σταθεί ολόκληρες πόλεις, χωριά κάτω από τη λάσπη. Τη μία βλέπεις και λες δεν θέλω να δω άλλο. Μετά ξαναβλέπεις λίγο και λες όχι πάρ' το, πάρ' το. Αλλά ξαναβλέπεις γιατί δεν μπορείς να προσπαθείς να το χωνέψεις. Ότι έτσι τα καλά καθούμενα και άνθρωποι που είχα πάει και διακοπές δεν είναι. Δηλαδή είμαι πολύ περίεργη, φαντάζομαι όλοι μας, και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι. Μιλάμε χιλιάδες τα θύματα, κυρίως αγνοούμενοι δεν θα βρεθούν ποτέ. Σας έφτιαξα, σας έχω καλό μάθει. Σλάλομ, σλάλομ, σλάλομ. Όταν γίνεται τέτοια όμως, γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω πολύ. Γιατί δεν είμαι, είσαι άνιωθος, αυτά που λέγαμε. Μπορεί να σου λένε αυτό, για να σε σιγιουπεί.

χαιρετισμούς και από τη φίλη μας τη Μαγισούλα έχετε. Δεν είναι ιδέα σας, λέει, καθόλου. Εσείς με τις ευαίσθητες κεραίες, αν νιώθετε μυστήρια ενέργεια. Στη σημερινή ημέρα είναι τα γνωστά αυτά που συμβαίνουν με τις εκλήψεις, τις Μαρσελίνους κλπ. Ορίστε, έχουμε την επιβεβαίωση των ειδικών. Θα είναι το οματωμένο φεγγάρι αυτό και η σκιά της γης θα καλύψει μεγάλο μέρος της Σελήνης και θα μπορούμε να το δούμε κι εμείς, αρκεί να ξενυχτήσουμε. Σήμερα δηλαδή τα ξημερώματα Παρασκευής βράδυ, 4 και 24 τα ξημερώματα. Το καλό κομμάτι αρχίζει στις 5.30, όπου η Σελήνη Λί μπαίνει στην κύρια σκιά της γης και η δαγκωματιά γίνεται πλέον πεντακάθαρα ορατή. Η σκιά της γης τρώει σιγά σιγά την Πανσέλινο.

0: Ωραία ήρθε αυτό. Ωραία θα βγαίνει και το βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα το ξανακούσουμε και τις επόμενες μέρες. Θα το δούμε και σε όλα τα βιντεάκια που θα ανέβουν με την Πανσέλινο. Σε διάφορα μέρη, ψαχτείτε λίγο. Έχω σημειώσει και εγώ τι ώρα είναι. Έχουμε ακόμα, θα σας τα πω μετά. Για τα κλασικά, για να παρακολουθήσεις αυτό το μαγικό θέαμα από το... Οπα. Από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το κλασικό που είναι φανταστικό, φανταστική σκηνή. Και άλλα μέρη και στο αστεροσκοπείο. Εδώ όμως τώρα βλέπω, επειδή πριν έλεγε ότι στις 5:33 είναι η καλή ώρα, ότι μετά η απόλυτη ώρα, λέει, για να απολαύσουμε το φαινόμενο και να δούμε το φεγγάρι να κοκκινίζει, είναι από τις 5:45 έως τις 6:30 το πρωί. Το καλό κομμάτι αρχίζει από τις 5:30. Ωραία, 5:30-6:30. Και αν είστε και οι τύποι αυτοί, τους 5 το πρωί, υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων που ξυπνάνε τις 5 το πρωί. Τέλεια, ξυπνήστε και εμάς.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας εξτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι, και ένας επιτελικός center forward.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
1: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Alpha Radio 989, 4:25. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι. Κινησούλα βλέπω, επέστρεψε κόσμος. Εάν και δεν σας περιμέναμε τώρα από την άλλη εβδομάδα, ξαφνικά κοκκινίλες στο χάρτη. Όχι κάτι ανησυχητικό. Απλώς δεν και με τη ζέστη μαζί, όποιος επιστρέφει, είπαμε βάλετε μια μπλουζίτσα, μια επιγραφή, κάτι, ένα μη γάμα, είπαμε θα είναι μόλις γύρισα. Αυτό. Με πλάκωσαν οι συγκρατήσεις αυτές σεξ και δεν πρόλαβα να σας πω για το full.

0: είναι Secrets After Sex στο Sweet. Γιατί είμαστε για όλη την οικογένεια και έχουμε και φιλβάκια που ακούν. Και δεν έχουν καλύτερο από τους Cigarettes After Sex. Το δείξαν άλλωστε και στα live τους εδώ. Από τις πίστευτες φάτσες, όλα εντωμεταξύ με μαύρο top και jeans σορτσάκι τα κορίτσια. Όλα ίδια και μιλάνε και ίδια. Αλλά θα μου πεις και εμείς έτσι δεν ήμασταν, έτσι ακριβώς ήμασταν, δεν ήθελε κανείς να ξεχωρίζει ούτε λίγο. Λοιπόν, Full Moon Film Marathon στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 4 ταινίες του Stanley Kubrick, διαδοχικά στο ξέφωτο, κάτω από το φως της αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Δηλαδή, καλύτερο δεν μπορώ να σκεφτώ γι' αυτό. Βέβαια, μακριμάνικα αυτά, με μπουργκα πηγαίνετε, γιατί είναι και τα κουνούπια, που εκεί ειδικά έχει και το... Αυτό έχει νερά, έχει, είναι υγρή περιοχή. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι στις 9 Σος Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, στις 11 παρατέταρτο 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, 1:15 τη νύχτα, τέλειο είναι αυτό, παίρνεις και μαξιλαράκι και πας, Κουρδιστό Πορτοκάλι, δηλαδή σκεφτείτε να το βλέπετε αυτό και με μια κόκκινη πανσέλινα από πάνω, κάτω στο γρασίδι, με όλα τα κομφόρ βέβαια, με μπας έτσι, και η Λάμψη του Κιούμπρικ του 1980 η ταινία, στις 4 παρατέταρτο. Ωραία είναι αυτό, φτιάχτηκα.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Είδατε τι μαγικά κάνει μουσική. Τσουπ τσουπ, ξεχάστηκες. Ναι, ταξιδιάρικο συμφωνώ. Γενικώς έχουμε μια τέτοια δυναμία. Είναι Beach House, Hearts to Love, στον Radio Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που σου κάνουμε παρέα. Μεσημέρια, βράδια, πρωινά. Νέο πρόγραμμα από Δευτέρα. Το καθένα στην ώρα του. Το μη γάμα σας αρέσει νομίζω. Εδώ λέει που μπορούσαμε να το κάνουμε μη γάμα. Μη γάμα που να είναι μη με γάμα. Μη μη. Τέλος πάντων, δεν μπορώ παιδιά εγώ να τα πω. Θα πει ο επόμενος που είναι αθυρόστομος. Εγώ είμαι κυρία. Επίσης ο Γιάννης, ο οποίος σας στέλνει χαιρετισμούς από τη στη Σύρο, έστειλε ένα δέλτα γάμα. Δεν γύρισα. Την άλλη εβδομάδα όμως δεν έχει. Όπου να, θα μαζευτείτε όλοι. Paper cut, μα τι να σου πω. Και he loves me, she loves me not. Ναι, που πάει δεν είπα. Στα εφηβάκια και τις μαμάδες τους που φτιάχνουν μπρούκις. Ξέρεις τα μπρούκις? Είναι brownies και cookies μαζί. Και δεν είναι ούτε cookies ούτε brownies. Pop ματζίκα. Τι ωραία, τελευταίες μέρες διακοπών. Τι καλύτερο τώρα να κάθεσαι να ακούς μουσικούλες και να φτιάχνεις μπρούκις.

Να το στείλουμε αυτό το τρισχαριτωμένο δροσερό στο Σάκη που λέμε τέτοια ζέστη. Βλέπω να γυρνάω σπίτι με Καμίλα και όχι με το μετρό. Αραβική μουσική βάλε. Έλα, σε παρακαλώ. Και στο Γιάννη για το viral βίντεο το οποίο είναι αριστούργημα. Sorry ρε Μπίλη, τώρα σε καταπατώ, ε. Έχει συμβεί σήμερα. Σε λίγο το viral.

Πόσο καθόλου τυχαία δεν είναι η Billie Eilish. Τι και τι δεν έχουμε ακούσει σήμερα. Κάτι τόσο φωτεινό όμως. Κάνει πάμε από μακριά. Billie Eilish, Birds of a Feather. Και είχαμε μείνει στο viral. Ενδεχομένως να το είδατε. Αν δεν το είδατε, δείτε το. Γιατί είναι αριστούργημα. Είναι η Ελλάδα. Είναι εντελώς η Ελλάδα. Ένα πανηγύρι. Και είναι η επική στιγμή που πηγαίνουν και ενημερώνουν την τραγουδίστρια με ένα σημείωμα. Ότι ένα αυτοκίνητο ενοχλεί και το κοιτάει την ώρα που τραγουδάει και λέει «Α, το δικό μου». Και έστηκε. Όλα καλά.

Για τέλει πάρτον δεν είπαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, πέφτει βαρύ γιατί φαντάζομαι και όλη μέρα χτες. Και λογικό. Θα έχουμε όμως καιρό γιατί ήταν μεγάλη στεναχώρια. Και απ' την άλλη είχα στο παιδικό δωμάτιο, από το παιδικό πραγματικά, αυτό που είχε πει ότι αν δεις κάποιον χωρίς χαμόγελο, χάρισε του το δικό σου. Πάρα πολύ μου άρεσε. Το κράτησα.

0: μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

0: Πώς κάνει το 112 και αυτό πρέπει να έχουμε. Έτσι τέτοια ώρα να χτυπάει. Γιατί τους κοιμίζω εγώ καλά καλά και έρχεσαι μετά και αρχίζει να γρυφωνάρεις. Εν τω μεταξύ 7 γκολ.
1: Ναι, είπε στο λαό για το νέο πρόγραμμα. Ενημέρωσε το φιλοακροάμων κοινό.
0: Όχι.
1: Θα του ενημερώσω εγώ. Μην πει τίποτα.
0: Εγώ δεν λέω, του αφήνω έκπληξη. Σουρπρίζ. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη διάθεσή μα. Πάντα, πάντα με το χαμόγελο. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο από τι 5-3-2-1-2-3. Θα το μάθουμε, δεν χρειάζεται, αύριο τελευταία μέρα. Αυτά. Γρηγόρης Ψαριανός, βράδυ με μπαλίτσες, μακάρι να έρθουν όλα όπως τα θέλετε και αν έχετε παίξει και στοίχημα, να πάτε ταμείο με τις ευχές μας. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια! Yeah.

0: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Questions. Πολλές ερωτήσεις και πολλά ερωτήματα. Και οι απαντήσεις, εντάξει, questions, answers,

είναι και διάφοροι συνάδελφοι σχολιαστές που λένε ότι απαντήσεις ηλίθιες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο ηλίθιες ερωτήσεις. Ας πιούμε λίγο νεράκι τώρα. Καλά, δεν ξέρω να σας το έχω πει. Το κρύο νερό, αυτά τα από μεσήμερα του Αυγούστου, έστω και των τελευταίων ημερών, τα από μεσήμερα, είναι το νερό, το κρύο, το παγωμένο νερό. Α, είναι μαγεία. Στην υγεία σας. Να πίνετε νερό. Να πίνετε πολύ νερό. Κάθε ώρα με ένα-δυο ποτήρια. Διψάτε, δεν διψάτε. Καλή είναι σπέρα να έρχοντες. Γεια σου Κώστα, γεια σου Ντάνη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Σάκη, γεια σου Τάσο, γεια σου Ερατό, γεια σου Ήλια, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Λουκά, γεια σου Δημήτρη, γεια σας ρε Χανούμια με την τεσάρα σας. Ωρε φίλε, μιλάμε, δηλαδή ήμασταν πολύ ευγενικοί, πολύ φιλόξενοι και πολύ τρυφεροί με τους Βούργαρους, με τη Λεύσκη αυτή, τη Λεύσκη της Όφιας. Μόνο τέσσερα, δηλαδή και τέσσερα που χάσανε μόνοι τους ένα οκοϊτά στο πρώτο ημίχρονο και στα τελευταία τέσσερα λεπτά δύο ο Γκατσίνοβιτς και ένα ο Μάνταλος. Δύο Γκατσίνοβιτς και ένα ο Μάνταλος, τρία και ένα ο Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο, όλοι μόνοι τους, τέσσερα και τέσσερα, οχτώ. Άλλο να γράφει το κοντέρ στην Ευρώπη ΑΕΚ Λεύσκη 4-0 και άλλο να γράφει ΑΕΚ Λεύσκη 8-0, έστω 7, πες ότι χάνησαν, χάσανε και 2-3 άλλα, δεν λέω για τα άλλα. Λέω αυτά που χάσανε μόνοι τους, που τράβαγε ο Νίκολιτς και δεν έχει και μαλλιά, τράβαγε την καράφλα του. Τράβαγε το σκάλπ γυμνό, δηλαδή τι να κάνει ο άνθρωπος κι αυτός. Τέσσερα, ένα ο Κοϊτά μόνος του με το πλασάρι και πάει δίπλα το δοκάρι και είναι μόνος του. Και μετά στα τέσσερα τελευταία λεφτά δύο ο Γκατσίνοβιτς και ένα ο Μάνταλος, μόνοι τους. Δηλαδή εντάξει, αλλιώς τρομάζεις την Ευρώπη με τα τέσσερα και αλλιώς την τρομάζεις με τα οχτώ ή με τα 7, πες ότι στα 3, τα 4, αυτά χάσανε ένα. Χάσανε 2. Άλλο 4, άλλο 6, ρε σύντροφε. Ωρα, σήμερα. Εντάξει, κάναμε το καθήκον μας εμείς. Οι Τουρκαλβανοί, έτσι αγαπάει η Τουρκία, φωνάζουν στα γήπεδα. Τώρα σήμερα είναι η μέρα για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με τη Χράσκε Χρούσκοβα Βρούσκοβιτς, πως τη λένε, Χράσκραβα Γκρούνοβα Γκρούνοβα, πως τη λένε, με την Μπραν στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στις 8 και στις 9 στη Σόφια με την Τσέσκα. Δεν είναι Τσέτσεκα, είναι Τσέσκα. Έτσι, άμα ξέρετε βουλγάρικα και ρώσικα και κυριλικό αλφάβητο, είναι Τσέσκα. Με την Τσέσκα Σόφιας λοιπόν, την κανονική, όχι τη Δευτεράτζα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός και μας κοψοχόλιασε πάλι. Παραλίγο να αποκλειστεί. Τέλος πάντων, μην γυρνάμε στο παρελθόν. Απόψε στις 8 ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στην Τσεχία και στην Νορβηγία αντίστοιχα. Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτή την εντύπωση έχω. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είχαν φερανχεί και οι δύο εδώ πέρα, με την Μπραν και με την Χράσκοβα Γρούσκοβα. Ο Όφι με τα τρία μπαλάκια που έριξε στο Ηράκλειο στην Τσέσκα Σόφιας, νομίζω ότι έχει πιο εύκολο έργο. Δεν πιστεύω να φάει 3-4 γκολ ο Όφι στη Σόφια. Νομίζω ότι μπορεί και να κερδίσει, αλλά ένα χ τουλάχιστον μπορεί να το πάρει. Την ώρα που εμείς θα τελειώνουμε από εδώ, δηλαδή την ώρα που θα τελειώνουμε,
δεν ξέρω, θα τελειώνετε κι εσείς εκείνη την ώρα, αλλά στις 7 η ώρα που τελειώνουμε εμείς, εκείνη την ώρα θα γίνεται η κλήρωση στο Μονακό για να δούμε η πρωταθλήτρια μετά τον αποκλεισμό της Λεύσκη και αφού πέρασε στο γκρουπ αφρός, δηλαδή στην αφρόκρεμα των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων, έστω και στην τέταρτη κατηγορία, στην τέταρτη υποδιέρεση, είναι η ισχυρή, η λίγο λιγότερο ισχυρή, η κάπως ανίσχυρη και η πολύ ανίσχυρη. Είμαστε στην τέταρτη κατηγορία, αλλά στην κλήρωση απόψεις 7 θα αντιμετωπίσει 2 από την πρώτη κατηγορία, 2 από τη δεύτερη, 2 από την τρίτη και 2 από την τέταρτη. Δηλαδή θα έχει 8 αντιπάλους, 4 παιχνίδια μέσα στη Φιλαδέλφια και 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτά είναι σιγουράτζες. Λοιπόν, 7-7.30 θα ξέρουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι αντίπαλες ομάδες της ΑΕΚ απόψε στην κλήρωση στο Μονακό. Μετά στις 8 έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στις 9 τον Όφη και αύριο το απογευματάκι, το απόμενο σήμερα, θα έχουμε την κλήρωση για το δεύτερο και το τρίτο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα για τις League Face. Ελπίζουμε να είναι και οι 3 σημερινές ομάδες, συν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, να έχουμε 5. Ελπίζουμε. Αλλά και 4 να έχουμε, καλά θα είναι. Αύριο θα γίνει η κλήρωση για το Europa League και για το Conference League. Αύριο το βραδάκι. Απόψε θα ξέρουμε τα της ΑΕΚ. Και μου γράφει ο Γιάννης, κάτι λέει, ήθελες να μας θυμίσεις. Ήθελες κάτι να μας θυμίσεις. Πράγματι, ήθελα κάτι να σας θυμίσω, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα να σας θυμίσω. Εδώ είναι. Αυτά είναι τα δύσκολα. Η κουμπάρα που ακούτε εδώ πέρα με τον John Paul Jones μαζί είναι συμπατριώτησά μας, έτσι, διαμάντο. Είναι αυτό, όπως λένε, είναι μπουρζόβλαχα νομίζω η διαμάντο. Είναι από τα σαρακατσανέους, από τους βλάχους της Θεσσαλίας. Πάντως η διαμάντο έχει φύγει, φύγαν οι γονείς της από την Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια και γεννήθηκε έξω, στο εξωτερικό, και την αναγνωρίζουμε και την γνωρίζουμε ως Διαμάντα Γκαλάς. Τη Διαμάντο. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, δεν λες τίποτα, Διαμάντο μου. Σήκω, Διαμάντο μου, να πας για ξύλα.

Λοιπόν, από τις 5 ως 7 μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός, με τα συγχωρήσεως, και στην τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση των ήχων και στην γενική διεύθυνση, η κυρία Πόπη Μαντζίκα, παρακαλώ.

στα δικά μας τώρα, στις εσωτερικές ειδήσεις, αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κουμπάρι. Η Τουρκία επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και βάζει στο στόχαστρο την Κάρπαθο, που είχαμε αναπτύξει τα πυραυλικά συστήματα και τα αποσύραμε και τα πάμε στη Σούδα, και βάζει και την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Έτσι, άσε που έχει περικυκλώσει το Καστελόριζο με μια υποτιθέμενη δική της περιοχή προστασίας των θαλασσών και μπούρου μπούρου θαλάσσιο πάρκο, δηλαδή μπούρδες. Βλέπουν οι Τούρκοι ότι σχεδιάζονται θαλάσσια πάρκα εντός χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και αποφάσισαν να κάνουν ένα θαλάσσιο πάρκο γύρω γύρω από το Καστελόριζο. Αυτά είναι διάφορα προβληματάκια τα οποία θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται με αυτό το κλίμα των ήρεμων νερών, χωρίς ακρότητες, χωρίς τσαμπουκάδες και χωρίς να απαντάμε στους τσαμπουκάδες των Τούρκων. Και πολύ καλά κάνουμε, γιατί οι δολοφόνοι τσαμπουκάδες γενικώς μικρές αφορμές θέλουν από φιλήσυχους ανθρώπους για να δημιουργήσουν επεισόδια και να αρχίσουν διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες. Χτύπα ξύλο. Το τουρκικό Υπουργείο επισήμως, σε επίσημη ανακοίνωσή του δηλαδή, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζει παράνομο τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και φτάνει στο σημείο να χαιρετίζει ως θετικό βήμα την απομάκρυνση των Πάτριων από την Κάρπαθο προς την Κρήτη. Έτσι το σημειώνουμε αυτό, πάλι καλά. Όμως προειδοποιεί ανοιχτά ότι η τυχόν εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα θεωρηθεί παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και διαμηνύει ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Λοιπόν, αυτά είναι κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια. Τραβάμε λίγο το σκηνή από την Άγκυρα μεριά, μετά το χαλαρώνουμε λίγο, μετά το ξανατραβάμε, μετά το ξαναχαλαρώνουμε. Ευτυχώς η Ελλάδα δεν απαντάει σε αυτά τα τραβήγματα και στο τέντομα του σκηνιού και τους τουρκικούς τσαμπουκάδες. Ευτυχώς. Όμως με αυτά που διαμηνύονται στις ευρωπαϊκές χώρες, στις υπόλοιπες χώρες σύμμαχους του ΝΑΤΟ πριν Τουρκίας και στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα μηνύματα που στέλνει η Αθήνα απαντώντας ή υπογραμμίζοντας τους τσαμπουκάδες της Άγκυρας, νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και αυτή η, πώς να το πούμε, η ήπια αλλά ξεκάθαρη και βάσει των διεθνών συνθήκων απάντηση της Αθήνας, η κάθε φορά ήπια αλλά σαφής απάντηση της Αθήνας, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες, τις συμμαχικές σχέσεις που οικοδομεί η Αθήνα, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος φράχτης για να πέφτουν απάνω αυτά τα σκουπιδαριά που εξαπολύει κατά καιρούς

το συγκροτηματάκι που τα έχει πάρει στο κρανίο και μας εξακοντίζει με αυτόν τον τρόπο ένα ερώτημα που πρώτοι έχουν διατυπώσει η κλάς, ρωτάει ποιο είναι το νούμερό σας, παρακαλώ. What's your number είναι το κομμάτι των κλάς που πρωτοακούστηκε το 82-83. Εδώ είναι όπως το έχουν διασκευάσει οι Cypress Hill.

0: 2697-989-989 είναι το νούμεράκι μας. Αφού μας ρωτάνε οι Cypress Hill ποιο είναι το νούμερό σας, το νούμερό μας είναι 6947-989-989. Κύριοι Cypress Hill, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τραγουδιστά ή σε μορφή απαγγελίας ή συλλαβίζοντας έστω. Εντός των ημερών έτσι πλησιάζει η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που από φέτος θα αποφασιστεί η αναβίωσή της και, πώς να πούμε, ο εξυγχρονισμός της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που κλείνει αιώνα, και θα έχουμε τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων, αλλά πριν από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων θα μιλήσει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα μιλήσει η θεία μου η Βαγγελιό. Την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μιλήσει η θεία μου η Βαγγελίτσα, η οποία έσπευσε να προηγηθεί γιατί είχε δηλώσει ο Τσίπρας ότι θα μιλήσει πρώτος, αλλά χώθηκε μέσα στο κόλπο η θεία μου η Βαγγελιό και θα μιλήσει πριν από τον Τσίπρα. Θα μιλήσει λοιπόν η θεία μου η Βαγγελιό, μετά ο Μπαρμπατσίπρας και μετά η αρχηγή των κομμάτων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μαζί με τις ευχές μας για την πρόκριση του ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό στη Νορβηγία, μακάρι, πολύ δύσκολο είναι, μακάρι να πάρει το διπλό, μαζί με τα φιλιά και τα χαιρετίσματα στα ΠΑΟΚΙΑ, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη και με γεια την επέκταση του μετρό, με γεια τη διαδρομή από την Μίκρα ως την Καλαμαριά και με γεια τους 5 νέους σταθμούς που εγκαινιάστηκαν, αλλά όχι με αφίσες και αυτές τις, τα τεντόπανα και τις, αυτά που είχε εγκαινιαστεί παλιότερα.

μάλιστα εγκαινιάζοντας τη καινούρια τη γραμμή από το κέντρο, από τη Μίκρα προς την Καλαμαριά, έχει εξαγγείλει ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και συντομότατα θα ολοκληρωθεί, ελπίζουμε όλοι και εμείς και οι βόρειοι σύντροφοι, να ολοκληρωθεί και το έργο της επέκτασης προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου χρειάζεται οπωσδήποτε, είναι απολύτως απαραίτητη και αυτή η επέκταση, δεδομένου ότι πάρα πολλοί κόσμος μένει ή δουλεύει στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μάλιστα ο Κούλης, ο επικεφαλής της Χούντας Κούλη, έτσι, που φτιάχνει διάφορα έργα, ας πούμε, και πουλάει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έκανε ειδική αναφορά για το flyover, το έργο, το δρόμο που θα γίνει, το μεγάλο περιφερειακό που θα γίνει έξω από τον υπάρχοντα περιφερειακό. Και εξήγηλε και σε νέες παρεμβάσεις που θα γίνουν στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, και κυρίως σε αυτές που θα γίνουν για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, που θα είναι, λέει, το πιο σύγχρονο και το πιο μεγάλο της χώρας. Αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί και με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που θα παραδοθεί, λέει, μάλιστα σε μερικούς μήνες, μέσα στην άνοιξη του 27. Θα είναι, λέει, είπε ο Πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της Χούντας Κούλη, είπε ότι θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, όχι μόνο της χώρας.

Καλά, αρκετά διαφημίσαμε τα καθρεφτάκια για ηθαγενείς που προαναγγέλει και μας... Σε λίγο θα δούμε τις περισσότερα πράγματα για τις σαφείς πολιτικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως των προοδευτικών δυνάμεων. Ας πιούμε και λίγο νεράκι, άντε για μας.

Η Ελλάδα, συνεχίζοντας με διάφορες ειδήσεις που μας αφορούν και νομίζω θα σας ενδιαφέρουν και εσάς, έχει εξαγγείλει ένα νέο κοινωνικό σχέδιο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, έτσι, με όσα αφορούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αλλαγές στο κλίμα. Το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα, ύψους περίπου 5 δις ευρώ, με στόχο την στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και την πράσινη μετάβαση συνολικώς, αλλά και την πράσινη αναβάθμιση των μεταφορών που εξήγηλε η Ελλάδα. Αυτό το κοινωνικό σχέδιο, που θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 5 δισεκατομμύρια, εγκρίθηκε και από την Κομισιόν. Πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο, όπως θα έχετε ακούσει και στις ειδήσεις, που έχει εγκριθεί ως τώρα στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα σχέδια, την εκπόνηση των νέων προγραμμάτων σχετικά με το κλίμα και τα λοιπά, αν τα εγκρίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ασχολείται με τέτοια μικρά θεματάκια, με κλιματικές αλλαγές και μπούρδες. Ασχολείται να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, να λέει το πρωί ότι θα πατήσει κάτω τους ουρανούς το μεσημέρι, να λέει τι ωραία παιδιά που είναι οι φρουροί της Επανάστασης και πόσο ενδιαφέρουσες συνομιλίες γίνονται και πόσο σοβαροί και συνεπείς είναι στις διαπραγματεύσεις, και το βράδυ να τους λέει ότι θα τους σκίσει τον Γκρόβερ και θα τους γυρίσει στην εποχή των σπηλαίων. Με αυτά ασχολείται ο Ντόναλντ, ο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Ντακ ασχολείται με τα νηψάκια του, με το Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι.

Εμείς θα λείψα για το Μίκη, εσύ. Ενώ ο Σκρούτζ Μακντάκ κάνει βουτιές στην πισίνα με τα χρυσά νομίσματα.

νοσταλγία ακούμε τους αγαπημένους μας Scorpions, οι οποίοι κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα, έχουν έρθει 55 φορές, έρχονται και 2 και 3 και 4 φορές το χρόνο. Είναι νομίζω οι Scorpions και ο Nick Cave είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες της χώρας, με υπέροχες συναυλίες κτλ. Εδώ στην Ελλάδα δίνουν πιο πολλές συναυλίες από όσες δίνουν και στη Γερμανία, δηλαδή.

8 η ώρα Μπραν Πάοκ από την Νορβηγία. Στις 8 η ώρα Χράντετς Κράλοβε Χρούσκενς Μπρούνσγκινγκ, Παραθηναϊκός από την Τσεχία. Και τα δύο παιχνίδια στα πλαίσια του Conference League. Και μετά από μια ώρα στις 9 για το Europa League CSKA Σόφιας Όφη. Έτσι, τα πάμε και στην αρχή, τα ξαναλέμε, θα τα ξαναπούμε και στο τέλος. Καλή τύχη και στους τρεις. Και στον ΠΑΟΚ και στον Μανέκο και στον Όφη. The wind of change blows straight into the face of time. 69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Α, ναι, μας είπε ένας ο φίλος ο Γιάννης μας υπενθυμίζει ότι τρία είναι τα μουσικά σχήματα που κάνουν τις πιο συχνές εμφανίσεις στην Ελλάδα. Είναι οι Scorpions, ο Nick Cave και οι Pixlax. Σύνδεμοι. Ξεχνιόμαστε. Που κάνουν, δηλαδή κάθε χρόνο κάνουν τις 2-3 τελευταίες εμφανίσεις τους, έτσι. Γιατί τελειώνει η καριέρα τους, κάνουμε μια τελευταία εμφάνιση και μετά από 3 μήνες κάνουμε άλλη μια τελευταία και μετά του χρόνου κάνουμε άλλη τελευταία και έχουν κάνει από καμιά 20 τελευταίες εμφανίσεις και οι Scorpions και ο Nick Cave και κυρίως οι Pixlax βέβαια. Και εμείς θα κάνουμε σήμερα και αύριο τις τελευταίες μας εμφανίσεις, έτσι. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, σήμερα είναι η τελευταία εμφάνιση που κάνουμε εδώ στον Alpha Radio και αύριο είναι πάλι τελευταία εμφάνιση, αύριο Παρασκευή, γιατί αλλάζουμε το πρόγραμμα, οπότε αυτή την ώρα 5 με 7 είναι οι τελευταίες μας εμφανίσεις. Σήμερα η μία τελευταία και αύριο η άλλη τελευταία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε και για το νέο πρόγραμμα που ξεκινάει τη Δευτέρα, μεθαύριο, την ερχόμενη Δευτέρα. Το νέο πρόγραμμα του Α989, στο οποίο θα μεταφερθούμε πάλι στο βραδινό διώρο από τις 10 το βράδυ ως την ώρα που βγαίνουν οι βρικόλακες, έτσι, ως τις 12, ως τις 0 μάλλον, γιατί 12 είναι το μεσημέρι, το βράδυ είναι 0. Από 22.00 έως 00.00. Λοιπόν, σε αυτό το διωράκι θα μεταφερθούμε από Δευτέρα και με την ευκαιρία, επειδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια Champions League, Europa κτλ, θα έχουμε πολύ βαρύ αθλητικό πρόγραμμα, σας προειδοποιώ από τώρα, έτσι. Εκτός από τραγούδια που θα παίζουμε, εκτός από τις μεγάλες φιλοσοφίες αυτές που τα λέμε και τις τοποθετήσεις αυτές, ας πούμε, επί παντός επιστηθού, έτσι, ως καθηγητές δηλαδή, με τα συγχωρήσεως, θα έχουμε και βαρύ αθλητικό πρόγραμμα, διότι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια όλους τους επόμενους μήνες, ως τις εκλογές δηλαδή, μπορώ να σου πω. Θα έχουμε παιχνίδια του Champions League, του Europa League και του Conference League, και βέβαια ποιος άλλος, εδώ θα σας μεταδίδουμε τους αγώνες κανονικά, θέλετε δεν θέλετε, ή θα σας λέμε πώς εξελίσσονται, πώς διαμορφώνεται το σκορ, τι σημαίνει 0-0, τι σημαίνει εκτός έδρας νίκη, αν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ κτλ. Όλα αυτά θα σας ξεστραβώνουμε από εδώ, από αυτή την φιλόξενη συχνότητα του 989, από τις 10 ως τα μεσάνυχτα, every day, πλην Σαββάτου και Κυριακής, από το σταθμό μας. Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί, μπορείτε να το δείτε μέσα στο site και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Α989. Μπορείτε να στέλνετε και τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις σας για το νέο πρόγραμμα, και να σας πούμε ότι αυτές τις ώρες, δηλαδή, επανέρχεται και στο διωράκι από τις 4 ως τις 6 η Φωτεινή Πιπηλή, που σας έχει λείψει τόσο καιρό, που διακόπευε. Γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι κάποιοι κάνουν διακοπές ένα μήνα, δύο μήνες, και όχι τίποτα διακοπές να πάνε, να πούμε, στον Κάλαμο και στη Γινέτα. Πάνε Μονακό, Μαλδίβες, Πράσινο Ακρωτήρι, στην Ίσο των Αζωρών, στο Μπαλί.

Α, θυμηθήκαμε τον Μπαλί. Να βρούμε. Όχι, θυμηθήκαμε και τον Ντίνο Μπαλί του Άρη Θεσσαλονίκης. Μεγάλος παίκτης της δεκαετίας του 60, του 70. Μεγάλος, από τους μεγαλύτερους παίκτες της Θεσσαλονίκης, ο Ντίνος Μπαλής. Αλλά θυμηθήκαμε τον Μπαλί στη... και κάτω Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, που στα διάδυνα της Ταϊλάνδη, ναι. Νίκη, τον Μπαλί, και θυμηθήκαμε και ένα τραγούδι που λέει «Στα μέρη του Μπαλί». Το ξέρετε, θα το βρούμε και θα το ακούσουμε. Σε καμιά ώρα. Johnny B. Good, το ξέρετε το κομμάτι αυτό, έτσι.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, του οποίου Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης είχα και εγώ την τιμή να είμαι μέλος του

0: Λοιπόν, σε αυτό το μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης μίλησε ο Πρωθυπουργός για την εθνική στρατηγική, για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όλα τα σχέδια που εκπονούνται για την ανάπτυξη συνολικά της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτά όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν στην ευρύτερη περιφέρεια της συμπρωτεύουσας. Ακούγοντας τους Tiger Lilies να περιγράφουν μια λοβοτομή που ποιος ξέρει σε ποιον έγινε, μπορεί να την έχουν υποστεί και οι ίδιοι η λοβοτομή, γιατί όποτε τους έχω δει δεν τους βλέπω πολύ καλά, είναι λίγο γυαλίζει το μάτι τους. Και επειδή θυμηθήκαμε τη συμπρωτεύουσα, με όλη μου την αγάπη προς τα αδέρφια της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της συμπρωτεύουσας, να ξεκαθαρίσω ότι κατά την ταπεινή μας άποψη αυτή η έκφραση συμπρωτεύουσα είναι εντελώς ηλίθια. Εντάξει, δεν έχω ξανακούσει τέτοια βλακεία σε καμία χώρα του κόσμου. Συμπρωτεύουσα, ας πούμε, να λένε οι Αμερικάνοι ότι η συμπρωτεύουσα του Μέμφις ή η συμπρωτεύουσα της Νέας Υόρκης, ας πούμε, ως γνωστόν η πρωτεύουσα των ΗΠΑ είναι η Ουάσιγκτον. Έχετε ακούσει κανένα Αμερικάνο να λέει η συμπρωτεύουσα του Λος Άντζελες, η συμπρωτεύουσα του Μαϊάμι, η συμπρωτεύουσα του Σικάγο? Όχι. Έχετε ακούσει από κανένα Γερμανό να λέει η πρωτεύουσα ήταν η Βόνη στη Γερμανία, στην ενιαία Γερμανία είναι το Βερολίνο? Έχετε ακούσει να λέει κανένας η συμπρωτεύουσα Φραγκφούρτη, η συμπρωτεύουσα Ντόρτμουντ, η συμπρωτεύουσα Αμβούργο, η συμπρωτεύουσα Μόναχο? Όχι. Στη Γαλλία πρωτεύουσα είναι το Παρίσι. Έχετε ακούσει κανένα Γάλλο να λέει η συμπρωτεύουσα Λιόν, η συμπρωτεύουσα Μπορντό, η συμπρωτεύουσα Μονακό, είναι απέσω την άλλη χώρα, η συμπρωτεύουσα Μασαλία? Όχι. Πρωτεύουσα του Βελγίου είναι οι Βρυξέλλες. Έχετε ακούσει κανένα Βέλγο να λέει η συμπρωτεύουσα Μπριζ? Ή για την Ολλανδία η συμπρωτεύουσα είναι η Χάγη. Έχετε ακούσει κανένα Ολλανδό να λέει η συμπρωτεύουσα Ρότερνταμ, ή η συμπρωτεύουσα Μάστριχτ, ή η συμπρωτεύουσα πάρτε όλες τις πόλεις? Τίποτα, κανείς. Στο Πεκίνο, που είναι η πρωτεύουσα της Κίνας, έχετε ακούσει κανένα Κινέζο να λέει η συμπρωτεύουσα Σαγκάι? Δίπλα εδώ από πάνω έχουμε κάτι Βούλγαρους που έχουν πρωτεύουσα τη Σόφια. Έχετε ακούσει κανένα λέει η συμπρωτεύουσα Βάρνα, το Πλέβεν, η Φιλιππόπολη? Στη Ρουμανία είναι πρωτεύουσα το Βουκουρέστι. Έχετε ακούσει κανένα Ρουμάνο να λέει συμπρωτεύουσα Κλουζ, Ναπόκα? Δηλαδή, μη θυμηθώ όλες τις ρουμάνικες πόλεις. Τι είναι αυτή η βλακεία που λέμε εδώ η συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, δεν πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη βλακεία και σε αυτό το φοβερό και αβάσιμο κόμπλεξ για το κράτος των Αθηνών, που το κράτος των Αθηνών το έχουμε όλοι στην μπούκα, και οι Βόρειοι και οι Νότιοι και οι Ανατολικοί και οι Δυτικοί. Είναι ανάγκη στη Θεσσαλονίκη και στα πέριξ της Μακεδονίας έτσι με τόση οργή να αναφέρονται στο κράτος των Αθηνών και να κολακεύονται με την ηλίθια έκφραση συμπρωτεύουσα? Και για να κλείσω αυτό το πολύ λεπτό ζήτημα που άπτεται έτσι θεμάτων ανοησίας, βλακείας, κόμπλεξ κλπ, θέλω να δηλώσω εγώ προσωπικά ως Γρηγόρης Ψαριανός υπευθύνος και υπογράφω εμού του ιδίου έτσι ο υπογράφων, ο κάτωθι υπογράφων, ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι η Θεσσαλονίκη. Και θέλω να ζητήσω, με συγχωρείτε για το πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποιώ, εγώ, με τα κεφαλαία εγώ, προτείνω και ζητώ από την κυβέρνηση και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις να μεταφέρουν την πρωτεύουσα από την Κολοαθήνα, να τη μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη την πρωτεύουσα. Και μετά να βγαίνουν διάφοροι ηλίθιοι Αθηναίοι και να λένε είσαι η πρωτεύουσα Αθήνα. Για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Γιατί η πρωτεύουσα της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι η Θεσσαλονίκη, που είναι πόλη, μεγαλούπολη, συνεχώς επί 2.500 χρόνια. Ενώ η Αθήνα ήταν ένα αρβανιτοχώρι, ήταν η αρχαία Αθήνα του Περικλή, ναι εντάξει, τέλειωσε στην περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής και για όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και για τη βυζαντινή αυτοκρατορία, Αθήνα δεν υπήρχε. Η Αθήνα ξαναεμφανίστηκε μετά τον Ναύπλιο, όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο στην Αθήνα από τον Βαβαρού, τους Όθωνες και τα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και σχεδιάστηκε η νέα Αθήνα κλπ. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη, μεγαλούπολη, με πληθυσμούς ελληνικούς, εβραϊκούς, σλάβικους, εξωγήινων, τα πάντα. Μία μεγαλούπολη, πολυσυλλεκτική και πολυπληθυσμιακή επί 2.500 χρόνια. Είναι μία μεγαλούπολη και είναι το κέντρο των Βαλκανίων, ένα τεράστιο λιμάνι στο κέντρο των Βαλκανίων, πολύ κοντά στην Αλβανία, στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Ανατολική, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Είναι και πολύ κοντά και στη Ρουμανία και τα λοιπά. Η Αθήνα δεν είναι μία μεγαλούπολη με ιστορική συνέχεια. Έχει ένα βαρύ παρελθόν και ένα έτσι το πρόσφατο παρελθόν της είναι πολύ αμφιλεγόμενο κάπως, ε. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Τελεία και παύλα. Και αυτή η αευνοησία περί συμπρωτεύουσας να τελειώνει. Να μεταφερθούν και τα Υπουργεία και η Κυβέρνηση και η Βουλή και οι κεντρικές υπηρεσίες της Πολιτείας στη Θεσσαλονίκη. Να ησυχάσουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα. Να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Να ξεφορτωθούμε όλο αυτό το θόρυβο και αυτή τη φασαρία. Πολυκοσμία έχουμε πνιγεί, δεν αντέχουμε άλλο. Να φύγει από εδώ η πρωτεύουσα για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Να τελειώνουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

να ησυχάσουμε κι εμείς, να ξεφορτωθούμε όλη τη φασαρία εδώ πέρα από το λιμενοπαίδιο και να τους φύγει και αυτόν το κόμπλεξ. Συνυπογράφω, λέει, εμού του Ιδίου και η Γοργόνα. Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου είναι η Γοργόνα, έτσι. Βεβαίως και ο ίδιος ο Μεγαλέξανδρος συμφωνεί ότι η πρωτεύουσα πρέπει να είναι η Θεσσαλονίκη, εκτός από τη Γοργόνα, και ο ίδιος ο Μεγαλέξανδρος, αλλά και είναι και η γνώμη της μάνας του, της Ολυμπιάδας.

άλλοι λένε ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι η Λάρισα. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις ιδέες, έτσι, τους τοπικισμούς, ότι η πρωτεύουσα πρέπει να είναι τα Γιάννενα, πρέπει να είναι ο Βόλος, πρέπει να είναι η Σκιάθος, πρέπει να είναι ο Ιζάκυνθος, πρέπει να είναι τα Κύθυρα. Μην λέμε βλακίες, έτσι, το λογικό να είναι το λογικό, το λογικότερο όλων, διότι εγώ το έχω σκεφτεί, άρα είναι το λογικότερο όλων, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας να είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Να ησυχάσουμε και εμείς, να τους φύγει και αυτό είναι το κόμπλεξ. Και ας κάνουμε εγγένεια σε διάφορα σύγχρονα έργα με 32 παπάδες. Διότι η Θεσσαλονίκη, εκτός από 2.500 μεγαλούπολη, επί 2.500 χρόνια συνεχόμενα είναι μεγαλούπολη, είναι και το βαθύ, το βαθύ πηγάδι του Βυζάντιου, έτσι, τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ελείπουσα στις Κωνσταντινούπολης, πια μεγάλη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας απομένει εντός ελληνικής επικράτειας, η Θεσσαλονίκη, που είναι και το βαθύ Βυζάντιο. Εξού και οι 65 παπάδες σε κάθε εγγένειο. Εξού και όλες οι παραχριστιανικές και παρεκκλησιαστικές, 75 έχουν καταμετρηθεί, παρεκκλησιαστικές οργανώσεις που γύρω, ας πούμε, έχουν την έδρα τους με τα συγχωρήσεως. Κάτι κοεδρεύουν. Και το δυνατό σύνθημα που στέλνει ο Χριστόφορος είναι μόνο μπαουκ. Σωστό. Με το διπλό στην Μπραν, στην Νορβηγία. Ανοίγουμε κατάλογο υπογραφών, θα μαζέψουμε υπογραφές και θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία να μεταφερθεί η πρωτεύουσα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Να ησυχάσουμε.

η Αθήνα είναι, αν έχουμε δρόμους σε όλη την Ευρώπη, η Αθήνα είναι στην άκρη ενός δρόμου, τέλος, έτσι. Η Θεσσαλονίκη είναι σταυροδρόμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα οδηγεί ένας κολόδρομος εδώ πέρα που υποφέρουμε κιόλας. Εσύ, δεν χωράμε ούτε για πλάκα. Και είναι και τέλος. Μετά δεν έχει τίποτα. Άντε να πάω να φουντάρουμε στο Φάληρο ή στο Σούνιο ή στη Γραφή, να ξέρω που θέλει να φουντάρει ο καθένας. Περί φουνταρίσματος και περί ορέξεως, ό,τι νομίζει ο καθένας. Η Αθήνα είναι το τέλος του δρόμου. Η Θεσσαλονίκη είναι σταυροδρόμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη πας εύκολα παντού. Και τεράστιο λιμάνι έχει και υπέροχα προφυλαγμένος είναι ο

και αν προσέξετε, όσοι περνάτε ή όσοι πηγαίνουμε πέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, και εγώ πηγαίνω πολύ συχνά, έχω πάει 150 φορές, μπορείς να πας στη Θεσσαλονίκη με 35 διαφορετικούς δρόμους από όλες τις πόλεις Βόρειας Ελλάδας, από την Εγνατία, από την παλιά Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το Κιλκής, από τις Σέρες, από τη Δράμα, από την Καβάλα, από τον Πολύγυρο, από τη Γκοζάνη, από όπου θες, με 50 διαφορετικούς τρόπους. Και η Θεσσαλονίκη έχει 5 περιφερειακούς δρόμους και τώρα φτιάχνουν κι άλλον και θα φτιάξουν και 5-6 ακόμα. Και μπορεί να έχει ένα ωραίο μεγάλο αεροδρόμιο στη Μίκρα, μπορεί να φτιάξουμε άλλο ένα αεροδρόμιο. Έχει κολλητά δίπλα είναι η Χαλκιδική, έτσι, σαν τη Χαλκιδική πουθενά, έτσι. Οπότε τι συζητάμε τώρα, το κράτος των Αθηνών και μπούρδες. Η Βουλή, τα Υπουργεία, οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί, όλα τα κεντρικά συστήματα πρέπει να μεταφερθούν όλα στη Θεσσαλονίκη.

Και η Αθήνα είναι ένα λεκανοπέδιο, κολολεκανοπέδιο, στριμωγμένο ανάμεσα σε τέσσερα βουνίδια, ανάμεσα δηλαδή στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα και στο Εγάλεο, στο Λόφο εκεί πέρα, στο βουνό το Εγάλεο, όπως το λένε να πούμε. Είναι ένα κλειστό πράγμα, ασφυκτικό δηλαδή. Ασφυκτιάς αυτό το στριμωγμένο με στα βουνίδια λεκανοπέδιο. Η Θεσσαλονίκη έχει μια άπλα, ρε παιδί μου. Έχει μια άπλα παντού. Εδώ έχουμε δύο κολοποταμάκια, τα έχουν κάνει υπονόμους, τα έχουμε θάψει, τα έχουμε εξαφανίσει. Η Θεσσαλονίκη έχει Γαλλικό, Αξιόν, Έστω, Πρέστο, Βρέστο, έχει τέσσερα ποτάμια γύρω γύρω, έχει μια τεράστια άπλα, έχει πολύ ωραία. Άντε, να τελειώνουμε με αυτό. Παρακαλώ, αν με ακούει ο Πρωθυπουργός, και αν τίποτα επόμενοι πρωθυπουργοί μπορεί να ακούνε, σημειώστε το αυτό, να μεταφερθεί η πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη.

Είναι μια συντρόφισσα, λέει. Η Αθήνα, λέει, πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα, λέει, του Μοριά και της Ρούμελης. Τελεία και πάμε. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι η Θεσσαλονίκη. Απλώς πρέπει οι Θεσσαλονικοί να ξεβλαχέψουν κάπως και να τους φύγει λίγο αυτό το κόμπλεξ. Και να μάθουν καλά να φρεσκάρουν τις γλώσσες των γειτόνων, γιατί στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, πριν από 100 χρόνια άκουγες σέρβικα, βουλγάρικα, αρβανίτικα, αλβανικά, άκουγες σλαβομακεδόνικα, άκουγες λατινικά, μπορεί να άκουγες, άκουγες 10 γλώσσες, τουρκικά. Είχε μεγάλους πληθυσμούς τουρκόφωνους στη Θεσσαλονίκη, εβραϊκά, άκουγες 15 γλώσσες. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε άλλο το θέμα, νομίζω, έτσι. Ευχαριστώ που μ' ακούσατε.

και να κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα του, να κατεβαίνει στην Αθήνα, να μας χαιρετάει λίγο. Γεια σας Αθηναίοι, γεια σας φίλοι μου γκάγκαρι, και τον Μπούλο να ξαναφεύγει και να πηγαίνει στην έδρα του μετά συγχωρήσεως, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φίλε, πήγε 6 ώρα. Ωραία, φίλε, και είχα τόσο να σας πω. Είχα να σας πω εξωτερικές ειδήσεις, να σας πω για τη Ζαχάροβα. Ωραία, φίλε. Καλά, το ακούσατε με τη Ζαχάροβα, αυτό το. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες όταν παντρεύτηκε η Ζαχάροβα που την είχαν, που την είχε ο γαμπρός με, τέλος πάντων, στην κούρσα, στη Βόλγα, μια κούρσα πολύ μεγάλη, σαν Cadillac, σαν Chevrolet, σαν Buick, αλλά Βόλγα, ρώσικη κουρσάρα. Και την είχε απλώσει με τη Ζαχάροβα και τη Ζαχάρωνε. Έχω λοιπόν να σας πω κάτι δηλώσεις που έκανε η Ζαχάροβα τώρα τελευταία. Να ζαχαρώσετε λίγο. Σας φαίνεται. Σας ευχαριστώ που ακούσατε, θα τα πούμε σε λίγο. Άι Μαριζα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ελληνικά τραγούδια.

Λοιπόν, στο ελληνικό πρόγραμμα ακούμε Ramones, έτσι. Έλα. Σύντροφε, με πύρωνα, αυτό το νεκροταφείο των ζώων δεν το ψάξαμε, δεν το βρήκαμε. Δεν πειράζει.

Λοιπόν, αυτή η Μαρία η Ζαχάροβα, που τη ζαχάρωνε και ο σύζυγος μέσα στη λιμουζίνα τη Βόλγα, τη ρώσικη αυτή τη μεγάλη την κουσάρα, με τα νηφικά και τα τέτοια, και την είχε τσαλακώσει, την είχανε. Αυτή η Ζαχάροβα είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, έτσι. Είναι η ξανθή αδελφή μας, και με Ήτα και με Ομικρονιώτα. Λοιπόν, αυτή η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η συντρόφισσα Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας στην Ουκρανία πυραυλικές τεχνολογίες κλπ. Κλπ. Και διάφορα εξοπλιστικά συστήματα και συμβούλους για την διαχείριση και το χειρισμό των οπλικών συστημάτων και για drones και τέτοια. Σιγά τώρα, μην πουλάει τώρα, μη στέλνει η Γαλλία και η Βρετανία drones στην Ουκρανία. Η Ουκρανία παράγει drones και για τις κότες, δηλαδή όποιος θέλει drones από την Ουκρανία αγοράζει. Μερικοί και από το Ιράν και από την Τουρκία. Και η Τουρκία έχει drones, έτσι, αυτά τα, πώς τα λένε, μουσαφίριδες, πώς τα λένε. Τέλος πάντων, τι θυμηθώ, ένα μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι, ιδίως καλοκαίρι με σαραντάρια. Μπαϊρακτάρ τα λένε, μπράβο, το θυμήθηκα. Τα Τούρκια κατά drone, που τα λέμε drones στον πληθυντικό εμείς, επειδή είμαστε, ξέρουμε, είμαστε αγγλοσάξονες. Τα τουρκικά λοιπόν λέγονται, τα drone τα τουρκικά λέγονται Bayraktar. Έχει και ο Bayraktaris κάτω στο θυσίο τέτοια, που τρως ένα ωραίο έτσι με κεμπάπ και γίνεσαι. Χαιρετίσματα στον Bayraktari με την ευκαιρία. Μπορεί να είναι και ο Κωστάκης εκεί, τώρα τσιμπολογάει τίποτα, καμιά μπριζολάκι. Ο Κωστάκης, ο Βούδας της Ραφίνας. Λοιπόν, η Μαρία η Ζαχάροβα, ρε φίλε, απειλεί τη Γαλλία και τη Βρετανία. Η ίδια η Μαρία η Ζαχάροβα, δηλαδή, με τις δικές της, ας πούμε, δυνάμεις και τα οπλικά συστήματά της, απειλεί τη Γαλλία και τη Βρετανία και τους λέει να σταματήσουν να παίζουν με τη φωτιά, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας την Ουκρανία και εφοδιάζοντας τους Ουκρανούς Ναζί, του Ζελένσκι, του αρχιναζί Ζελένσκι, να εφοδιάζουν την Ουκρανία με οπλικά συστήματα δυτικής τεχνολογίας, προ

επισημαίνω ότι μεταξύ άλλων η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες τεχνολογίες για να ξεκινήσει δική της παραγωγή πυράβλων κρούζ, ενώ η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει να διαθέσει στο Κίεβο τεχνογνωσία για σχεδίαση πυράβλου γαλλοβρετανικής εμπνεύσεως και σχεδιασμού. Έτσι, οπότε ακούγοντας αυτά από τη Βρετανία και τη Γαλλία, η Μαρία η Ζαχάροβα σηκώθηκε πάνω αγριεμένη, ντύθηκε και έκανε αυτές τις δηλώσεις: να μην παίζετε με τη φωτιά. Απευθύνθηκε προς τους Ευρωπαίους, να πούμε.

0: στα μέρη του Μπαλί. Εγώ και εσύ. Θάλασσα γυαλί. Στα μέρη του Μπαλί.
1: Στα μέρη του Μπαλί. Στα μέρη του Μπαλί.
0: Στα μέρη του Μπαλί είναι και εδώ, έχει ένα μπαλί, έτσι. Έχει και στην Κρήτη ένα μπαλί, εκτός από τον μπάλο. Έχει ένα μπαλί στην Κρήτη, έχει και ένα μπαλί που είναι κοντά στην Ίσυρο, ένα νησάκι ακατοίκητο, το, από το οποίο βγάζουν ελαφρόπετρα και αυτή τις τσακμακόπετρες που λέμε, που λέγεται μπαλί. Είναι ένα πολύ μικρό νησάκι δίπλα στην Ίσυρο, το οποίο είναι απίστευτο. Αν πάτε εκεί και κάνετε κάνα μπάλιο, κάνα μακροβούτι στα μέρη του Μπαλί, εκεί στην Ίσυρο παραδίπλα, θα σας φύγει ο τάκος. Θα βλέπετε τη Μαρία Ζαχάροβα ως οπτασία πάνω από τα κύματα και μέσα στο νερό μαζί με τα ψαράκια εκεί που θα κολυμπάτε με τα βαδραχοπέδινα. Θα βλέπετε τη Μαρία Ζαχάροβα.

0: θεωρούνται σεξιστικές αυτές οι δηλώσεις και οι περιγραφές, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Ζαχάροβα.
1: Στα μέρη του Μπαλί, στα μέρη του Μπαλί.
0: Είτε στα μέρη του Μπαλί, είτε στο άλλο Μπαλί, είτε στις Μαλδίβες, είτε όπου να είναι δηλαδή. Στους Αγίους Θεοδόρους, στο Λουτράκι, στη Γλυφάδα, στη Λούτσα.
2: Μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές.
0: Ή στα μέρη του Καβαδία.
2: Που ακροβατεί στα παταράτσα.
0: Γεια σου Γιώργο.

0: κύμα του καιρού.
1: Πρόσεξε, λέει ο φίλος, τι λες για τη Ζαχάροβα. Πρόσεχε τι λες για τη Ζαχάροβα, γιατί βλέπω να εξαγριώνονται και να βγάζουν ανακοινώσεις οι φεμινίστριες, μου γράφει ο σύντροφος ο Βίρονας, και οι φεμινίστριες οι ζηλιάρες.

0: φανείς.
1: Ο σύντροφος ο Γιώργος από την Ζάκυνθο, μακρινός συγγενής του Άγγελου, του φίλου μου, λέει ότι συμπρωτεύουσα δεν υπάρχει ως έκφραση και ως όρος πουθενά στον κόσμο. Όμως κάποιες χώρες, λέει, έχουν πολλές πρωτεύουσες. Ωραία, ας κάνουμε και εμείς 2-3. Λέει, η Βολιβία έχει 2 πρωτεύουσες, η Ολλανδία έχει 2, η Νότια Αφρική, λέει, έχει 4 πρωτεύουσες. Εντάξει, ας κάνουμε και εμείς καμιά δεκαριά. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά εντάξει, αυτή η ιστορία με τη συμπρωτεύουσα έχει αργήσει και γίνεται λίγο σάχλα, μεγάλη σάχλα δηλαδή. Να κάνουμε 5 πρωτεύουσες, 6, να κάνουμε. Να έχουμε πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κομωτινή, Γιάννενα, Χανιά, ξέρω εγώ, Αργοστόλη,

Βέμπο μου, Ελλάδα Βέμπο μου και Μέριλιν Μονρόε, Ελλάδα Ελίτη μου και Έντγκαρ Άλαν Πόε. Υπέροχος στίχος, μάγισσα Παρθένα και Τροτέζα μου, Ελλάδα Τούμπα Αλκαζάρ και Καλαβρέζα μου. Ένα υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ξεκινάει σαν θρακιώτικος χορός, σαν ποντιακό έτσι πολεμικό άσμο, αλλά είναι πολύ τρυφερό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ο σύντροφος Γιάννης Καλατζής, καλή του ώρα. Και το αφιερώνουμε στη Μαρία Ζαχάρωμα. Βάλε τα άσπρα σου.
1: Βάλε

0: Βάλτε και μια χάντρα θαλασσιά όσοι είσαστε στα νησιά.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Γιατί σε πολλά νησιά με επίκεντρο την Ίω στις Κυκλάδες έχουμε σημαντική αύξηση στην καταγραφή των περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τα κουνούπια δηλαδή, και στην Ίω και σε 2-3 νησιά γύρω από την Ίω στις Κυκλάδες, στη Φολέγανδρο, στην Ανάφη, στην Σαντορίνη, αλλά και εδώ στην Ανατολική Αττική και στα Ανατολικά Προάστια της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, της συμπρωτεύουσας, που θα είναι συμπρωτεύουσα η Αθήνα όταν θα γίνει πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη, θα είμαστε εμείς εδώ η συμπρωτεύουσα, με πολύ λιγότερο κόσμο και χαλαρά.

75 καινούρια, 75 νέα εγχώρια κρούσματα που έχουν νταλαβέρια με τον ιό του Δυτικού Νείλου, και να προσέχετε, να ψεκάζεστε και να πασαλίβεστε με αντικουνουπικά. Υπάρχουν ωραία αντικουνουπικά που ψεκάζουμε τους σκύλους και τις γάτες, μπορούμε να ψεκαζόμαστε και εμείς, γιατί είναι μεγάλες συσκευασίες. Το ευχαριστιέσαι. Δεν είναι σαν κάτι αουτάν και τέτοια που είναι με τα δαχτυλάκι, είναι

Φίλε, έχετε δει αυτές τις σκηνές, τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων με αυτά που γίνανε στο Νεπάλ, που λιώσανε κάτι πάγι, κάτι παγόβουνα και κάτι από το μεγάλες τέτοιες χιονοστιβάδες που έλειωσαν και κατέβηκαν από τα Ιμαλάια και κατεβαίνουν τα ποτάμια και πνίγεται το κόσμος και γίνεται χαμός. Πάνω από 165 νεκροί έχουν καταμετρηθεί ήδη και πρέπει να είναι πάνω από 500, υπολογίζεται.

0: Αυτό το κομμάτι που ακούμε έχει γίνει διασκευή στα αγγλικά και το τραγουδάει μία τύπησα. Δεν προσπαθώ να σπάσει το κεφάλι μου πώς τη λένε αυτή που το τραγουδάει, ρε γαμόντο μου. Άμα το θυμάται η Αφροδίτη, η Άννα, η... τα κορίτσια από τα παλιότερα ραδιόφωνα που το παίζαμε συνέχεια. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς το διάλογο τη λένε αυτή και πώς είναι ο τίτλος του κομματιού του Ζαμπέτα, αυτού που ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού, που ο ελληνικός τίτλος είναι ο χωρισμός. Χτες ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Μπάμπη Τσετίνη που είχε τίτλο «Ίσως». Εδώ αυτό έχει τίτλο «Μπορεί». Από τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60 με τους ίσονες τραγουδιστές. Που όπως είπαμε είναι ο Μπάμπης Τσετίνης, είναι ο Πάνος Τζανετής, είναι ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, είναι ο Πέτρος Αναγνωστάκης.
1: Μα δεν μπορεί όσο αχάριστα κι αν φέρθηκε.
0: Έχουμε ένα φίλο ακροατή που ήταν, λέει, το 77, 78, 79, ήταν για χρόνια ραδιοπειρατής και έπαιζε μεγάλα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Τους το αφιερώνουμε σε όλους τους ραδιοπειρατές.

να λείπουν τα κόλπα, λέει ένας σύντροφος, πόντιος σύντροφος, λέει, άστα αυτά τα κόλπα προβοκάτορα για την πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Θέλετε να μας καταστρέψετε, λέει, να σας λείπουν αυτά τα κόλπα. Κολοχαμουτζίδες.

0: Μπάμπης Τσετίνης λοιπόν σε ένα υπέροχο τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη.
1: Σε μένα θα γυρίσει.
0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε με τον Μπάμπη Τσετίνη και τον Γιώργο Χατζιαντωνίου και θυμηθήκαμε και τον Πέτρο Αναγνωστάκη, παρακαλώ. Ξέρετε ποιος είναι ο Πέτρος Αναγνωστάκης? Θα ακούσετε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα που το ξέρετε όλοι 1000%, το έχετε μάθει απ' έξω, το έχετε ακούσει 500.000 φορές από 15 τραγουδιστές, το έχει πει ο Νταλάρας, η Γιώτα Λίδια, η Μοσχολιού, η Μαρινέλα, τα έχουν πει όλος ο κόσμος, τα έχει πει, αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι από τον μέγιστο της ίσονος κατηγορίας των λαϊκών τραγουδιστών, από τον Πέτρο Αναγνωστάκη, παρακαλώ. Μη μου πείτε ότι δεν το ξέρετε. Γιώργος Ζαμπέτας, ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Ξέρω αν με πήρες είδηση. Τώρα με την πρωτεύουσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το σκεφτούμε. Έχω και...

0: προτελευταία συνάντησή μας αυτό το διωράκι από τις 5 ως τις 7. Από Δευτέρα θα τα λέμε 10 με 12, μα από τις 10 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα, εδώ στον Αλφα, στο 989. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Έχω και κάτι άλλο να σας πω, να τα πούμε μια αργότερα, ξέρω, αύριο, μεθαύριο.
1: Σαν τον αλήτη,
0: μεθαύριο δεν νομίζω.
1: Στα σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ.
0: Πολλά φιλιά στην αγαπημένη μας Σαντορίνη.
1: Είναι τα μάτια σου,
0: δηλαδή στη Σάντα Ειρήνη.

0: η Σαντορίνη είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη στην Ελλάδα. Είναι το ωραιότερο νησί, ο ωραιότερος τόπος, από τους ωραιότερους τόπους στην Ευρώπη είναι η Σαντορίνη. Και στην Ελλάδα είναι η Σαντορίνη, πώς να σου πω, στο top, όχι στο top 10, στο top 3. Δηλαδή νομίζω ότι είναι τα ωραιότερα μέρη στην Ελλάδα, δεν να βάλουμε 5. Είναι η Σαντορίνη, το Άγιο Όρος, η Κέρκυρα και η Ρόδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούσαμε τον Μπορεί από τον Μπάμπη Τσετίνη, του Θόδωρου Δερβενιώτη, παρακαλώ. Εδώ ακούμε από τον μεγάλο Σταμάτη Κόκοτα, στη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα.

Κρίμα που έφυγε το παιδί στα 57 του, ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος ήταν ένας ταλαντούχος τραγουδιστής σε τελείως άλλο ύφος και άλλο είδος από τα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα. Γενικώς, τώρα μιλώντας για τα παιδιά των μεγάλων τραγουδιστών, έχουν κάνει και συναυλίες και περιοδίες ο Δημήτρης Κόκοτας με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το γιο του Γρηγόρη, με τον Βαρδί το μικρό, με τον Βαρθακούρη, το γιο του Πάριου. Έχουν κάνει διάφορες συναυλίες και συνεργασίες. Είναι δύσκολο να είσαι ταλαντούχο παιδί ενός τεράστιου καλλιτέχνη. Είναι δύσκολο. Εμείς προσωπικά δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το ρεπερτόριο του Δημήτρη Κόκοτα, του Γρηγόρη Μπιθικότσι Τζούνιορ, του μικρού Βαρδί, του Χάρη Βαρθακούρη, του μικρού, των μικρών Διονυσίου. Ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τους πατεράδες. Είναι δύσκολη η δουλειά για τα

0: έβγαζε στον ουρανό.
1: Θυμήθηκα διάφορα αφιερώματα που είχα κάνει με σύμβολο το σταμάτη και τον Γρηγόρη, τα σήματα των πεζών, της τροχέας και κίνησης πεζών στους δρόμους, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, η ταινία, ασπρόμαυρη ταινία, ελληνικό σινεμά, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης, ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Στο 1984, πριν από 40 χρόνια, 80, 200, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, είχαμε κάνει δύο συνεχόμενα αφιερώματα μουσικά στο Γρηγόρη και στο Σταμάτη. Στο Γρηγόρη Μπιθικότσι και στο Σταμάτη Κόκοτα. Μπορεί κάποιο βράδυ, τα προσεχή βράδια εκεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα που λέμε, να κάνουμε ένα βραδινό αφιέρωμα στο Γρηγόρη και στο Σταμάτη, σε αυτούς τους δύο, τους δύο τεράστιους, τους δύο πολύ μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές που μας λείπουν πάρα πολύ. Ένα ωραίο τραγούδι του Λουκιανάκου μου με τον Μανώλη Μητσιά.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Από τα πρώτα τραγούδια του Λουκιανού, έτσι.
2: Κι άμα δεν με βρεις, κι άμα δεν με βρεις, το κλειδί θα κρέμεται δίπλα στο φεγγί.
1: Τότε ο Μανώλης Μητσιάς που το λέει, που το έλεγε τότε, ήταν φαντάρος.
2: Και ρωτήσει τι θες στην κάμαρα.
1: Είχε πάρει άδεια από το στρατό να έρθει να το πει.
2: Πως είσαι η κυρά μου.
1: Σε πρώτη εκτέλεση τα είχε πει ο Παπάρας από τη Χαλκιδική, ο σύντροφος Ακριβόπουλος, ο Μιχάλης. Ελπίζω να μας ακούει ο Μιχάλης Ακριβόπουλος.

στην πρώτη ηχογράφηση του κομματιού, εκεί που λέει βάλε και μια πλάκα με τον Μπιθικότσι, είχε βάλει μια φράση από τραγούδι του Μπιθικότσι Λουκιανός, αλλά το κόψανε οι εταιρείες.

γιατί ήταν σε άλλη εταιρεία ο Μπιθικότσης, σε άλλη εταιρεία ο Μητσιάς τότε και ο Λουκιανός, και έτσι τσακωθήκαν οι εταιρείες, δεν τα βρήκανε και κόψανε το κομμάτι και αφαιρέσανε τη φράση από το τραγούδι που έλεγε ο Μπιθικότσης. Και αν κάποιος ακούσει το τραγούδι, το κοίταξε να δεις, ακούγεται, φαίνεται το ψαλίδι που έχει κοπεί η μουσική φράση που τραγούδαγε ο Μέγας Γρηγόρης. Αυτά έτσι για να... εντάξει, αν μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, δεν τα ξέρουμε. Κι εγώ δεν το ξέρα, το μάθα. Μου το σφύριξε ο Λουκιανός. Εδώ ο πρώην τέος πρόεδρος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Έλα ρε Αντώνη, μόνο σου.

4 ρίξαμε στον Ηρακλή, 4 ρίξαμε για Σιλεύσκη. Θα δούμε παρακάτω. Στο πρωτάθλημα παίζουμε με την Κηφισιά τώρα. Εδώ, γειτόνισσες. Με τις Κηφισιές. Και καλή τύχη στα παιχνίδια που έχουν απόψε. Ο Πανέχος, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Το ξαναλέμε. Να περάσουν και οι τρεις.

0: Φαριάζε μπεκιά, έτσι.
1: Μόνο που έκρυψα καλά το πόνο και σε άφησα να
0: όπου
1: φύγεις,
0: σε κάποια κομμάτια είναι βαριάζε μπεκιά το ρεφρέν, αλλά το κουπλέ είναι χασάπικο, ε? Όπως εδώ.

0: από τα υπέροχα σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, από τα σπουδαία σύγχρονα λαϊκά τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους.
1: Και κρύψα το πρόσωπό μου για να μη με δει.
0: Χασαπικό σε εμπέκικο.
1: Μη σου μείνει εικόνα αυτή και στεναχωρεί.
0: Αυτά τα έχει κάνει και ο Θεοδωράκης και ο Ξαρχάκος και ο Σπανός και ο Νικολόπουλος. Είναι παλιά κόλπα τα χασαπό σε εμπέκικο.

Για τον, το δελτίο για τις φωτιές σήμερα αναφέρει δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στοιχείο όπου η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα είναι καλύτερη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 που καλούσε σε κατοίκους περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Στο Χρώμιο Γρεβενών είχαμε μια φωτιά που είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να παραμείνει χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ οριοθετήθηκε και η φωτιά στην περιοχή της Ιστιαίας, στη Βόρειο Εύβοια, στην Κοκκινομή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 13 λεπτά πριν τις 7.
1: Ήρθε το τέλος του μηνό.
0: Πριν την κλήρωση στο Μονακό που θα ξέρουμε με ποιους 8 θα παίξουμε στο Champions League.
1: Το νίκη δε μου φτάνει, παραπονό με πιάνει, σε ποιον το πόνο μου να πω.
0: Α, έχουμε να σας δώσουμε δύο βιβλία. Δύο βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη. Λοιπόν, είναι... Θα πάρουμε τα ονόματά σας τώρα και θα τα δώσουμε στο Golden Page, στο βιβλιοπωλείο που άνοιξε μετά τις διακοπές στην Πατησίων, στην Πατησίων στο 135. Θα περάσετε από εκεί να πάρετε το βιβλίο σας. Δύο βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο φτωχούλης του Θεού» και «Ο ηγεμόνας» του Νικολό Μακιαβέλη σε μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκη. Τα αφήνουμε στο βιβλιοπωλείο, να περάσετε να τα πάρετε. Θέλουμε τα ονοματάκια σας. Ποιος θέλει ποιο? Ο φτωχούλης του Θεού του Νίκου Καζαντζάκη και ο ηγεμόνας του Νικολό Μακιαβέλη σε μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Πριν να φύγω, αν μ' αγαπούσε ζήγω, από πληρός δεν θα μου πια. Στο λέω πριν να φύγω.
0: Να σας πω και άλλη μία είδηση σημερινή. Ένας βλαμμένος 26 χρονών, ένας Ρώσος βλαμμένος, έχουμε και εμείς βλαμμένους πολλούς.

Ίσως ελπίζουν να του κόψουν τον κόλλο τώρα. Γιατί στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία τώρα έχουν κόψει τα πολλά σονσόν, φονφόν και τις ευγένειες και κόβουν κόλλους και καλά κάνουν. Αντίθετα με εμάς που τους χαζεύουμε. Όπου ας πούμε ένας τύπος λέει αλβανικής καταγωγής σκότωσε τη γυναίκα του, τη μαχαίρωσε, προσπάθησε να αυτοκτονήσει και τον πιάσανε και ανακάλυψαν αυτοί που τον συνέλαβαν ότι είχε απασχολήσει πάλι πριν από 3-4 χρόνια τις αρχές και την αστυνομία για απειλές, για ξύλο, για ενδοοικογενειακή βία κτλ. Αυτός ο αλβανικής καταγωγής τύπος που δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει αλλά πρόλαβε να σκοτώσει τη γυναίκα του, έτσι. Έχουμε περιπτώσεις, πάνω από 15 περιπτώσεις του τελευταίου τριμήνου από ψυχοπαθείς βαρεμένους δολοφόνους και εγκληματίες εδώ, στην Αθήνα, στην Αττική, οι οποίοι έχουν κάνει εγκλήματα τώρα, τον τελευταίο μήνα, και είχαν ξαναπασχολήσει την αστυνομία και τις αρχές πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια, 10-15 άτομα που έχουν προβεί σε εγκληματικές ενέργειες και συνελήφθησαν, ενώ μαθαίνουμε ότι είχαν ξαναπασχολήσει τις αρχές, οι οποίες αρχές τους είχαν αφήσει ελεύθερες να αλωνίσουν μέχρι να σκοτώσουν 5-6 ακόμα. Δηλαδή δεν πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να κόβουν κόλους οι αρχές σε διάφορους εγκληματίες, ψυχοπαθείς, βαρεμένους, σχιζοφρενείς? Ή να τους πάνε να τους κάνουν λοβοτομή, να τους πάνε σε κανένα συνεργείο, να τους κάνουν καμιά ηλεκτροσυγκόληση, κανένα υδραυλικό σύστημα, κάπως, κάτι. Δεν μπορεί να τον πιάνει τον άλλον που έχει κάνει δύο βιασμούς και τρεις ληστείες και να τον έχει ελεύθερο μέχρι να σκοτώσει 5-6 άτομα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν πρέπει να τελειώνουμε με αυτά? Οι αρχές, η αστυνομία, ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, δεν πρέπει να πάρει κανονικά μέτρα? Πόσο μέτρα κανονικά, 1,80, 1,70, πόσο είναι να πάρει τη μεζούρα και να πάρει μέτρα? Δηλαδή έλεος. Θα σου φανερωθώ. Έχουν πιάσει καμιά 20 εγκληματίες δολοφόνους, 50 τα τελευταία δύο χρόνια. Και μας λένε μετά ότι συνελήφθη, ο οποίος λέει ήταν γνωστός στις αρχές, είχε απασχολήσει πάλι την αστυνομία. Γιατί είχε μαχαιρώσει, είχε βιάσει, είχε ληστέψει, είχε κάνει, είχε δείξει. Δηλαδή, έλεος κάπου. Και ένα άλλο από τα παράξενα δικά μας εδώ, τα εγχώρια. 390.000 πρόστιμα σε επιχειρήσεις που κλέβανε, που δεν κόβαν αποδείξεις σε τουριστικές περιοχές, σε τουριστικούς προορισμούς, στη Χαλκιδική, στη Ρόδο, στη Σκιάθο, στη Μπάρο, στη Σαντορίνη, στην Κέρκυρα, σε νησιά και στη Χαλκιδική και σε παραλίες. Και λέει 400.000 πρόστιμο επιβλήθηκαν, πρόστιμα, 400.000 ευρώ πρόστιμα επιβλήθηκαν. Δεν μας λένε οι αρχές πόσα πρόστιμα εισπράχθηκαν, γιατί μας λένε ότι πιάσαμε το μαγαζί τάδε, το βενζινάδικο που έβαζε νοθευμένη βενζίνη και του βάλαμε πρόστιμο 32 ευρώ. Μας λένε πόσα ευρώ έχουν εισπραχθεί, όχι πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν. Πόσα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί? Γιατί έχουν επιβληθεί μερικά εκατομμύρια πρόστιμα σε επιχειρήσεις που κλέβουν, σε καφετέρια, σε μαγαζιά, σε ταβέρνες, σε βενζινάδικα, σε συνεργεία, σκατάσεν στο ένα στο άλλο, και έχουν μπει πάρα πολλά εκατομμύρια πρόστιμα, έχουν επιβληθεί, αλλά δεν μας λέει η πολιτεία πόσα από αυτά έχουν εισπραχθεί. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι για κάθε 1 εκατομμύριο πρόστιμα πρέπει να εισπράττονται περίπου 50 ευρώ. Αν εισπράττονται. Από εδώ και πέρα παρακαλούμε πολύ τα ειδησιογραφικά πρακτορία, την αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών να μας λένε πόσα πρόστιμα εισπράχθηκαν και πόσα πρόστιμα εισπράττονται. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στα νησιά

0: γυναίκες στη Χαλκιδική που κλέβανε, που βάζανε ξαπλώστρες και πακτωμένες ομπρέλες, και τώρα ξαναπήγε ο Δήμος και ξεπάκτωνε τις πακτωμένες ομπρέλες που τις είχε ξεπακτώσει πριν από ένα μήνα, και τώρα μετά τις ξαναπακτώσανε οι κλέφτες του δημόσιου χώρου και ξαναπήγε η τοπική αρχή και τις ξαναξεπάκτωσε. Πότε? Στα τέλη Αυγούστου. Ρε εσύ, πλάκα μας κάνετε? Έχει περάσει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Έχουν κατακλέψει καφετέριες, ταβέρνες, παραλίες, παραλιατζίδες, beach bar, μπιτσόμπαρα. Έχουν κατακλέψει τον κόσμο, παίρνοντας λεφτά για ξαπλώστρες, για ομπρέλες που απαγορεύεται. Μαύρα λεφτά, τριαντάρια, πενιντάρια, κατοστάρικα, από διάφορους ανθρώπους λουόμενους, και τους αφήσανε να αλωνίζουνε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και τέλος Αυγούστου, 27-28 έχει ο μήνας τώρα, τους βάζουνε ρε πρόστιμα. Τώρα που τέλειωσε το καλοκαίρι και ο άλλος έχει ληστέψει τον κόσμο, έχει βγάλει όλο το καλοκαίρι 500.000 και του βάζουν πρόστιμο 1,5 χιλιάρικο. Μας δουλεύετε? Πρόστιμα που δεν τα εισπράττουν κιόλας οι αρχές.
1: Με τις τσέπες αδιανές,
0: με τις τσέπες αδιανές,
1: απ' του κόσμου τις φωνές, μες στη γιορτή

0: όνομα ξημέρωσα.
1: Αφήνουν όλο το καλοκαίρι, πιάνουν ένα, δύο, τρεις, βάζουν κάτι πρόστιμα, ένα πεντακοσάρικο, ο άλλος έχει βγάλει 10.000 και του βάζουν πρόστιμο 500. Θα συνεχίσει να κλέβει, θα πάρει άλλες 10.000, θα δώσει ένα πεντακοσάρικο πρόστιμο. Σιγά, δεν αγαπείς που δεν αγαπείς, εντάξει να πούμε. Συμφέρει να κλέβεις και να σου βάλει μετά η πολιτεία, το Υπουργείο να σου βάλει πρόστιμο. Δεν βαριέσαι να πούμε, δεν αγαπιέται. Καταλαβες. Και αφήνουν τους κλέφτες και τους ληστές 4 μήνες όλο το καλοκαίρι να κλέβουν τον κόσμο και στο τέλος, τέλος Αυγούστου, τους βάζουν κάτι πρόστιμα ρε φίλε και τους ξεπακτώνουν τις πακτωμένες ομπρέλες, αφού τις είχαν πακτώσει όλο το καλοκαίρι και έχουν ληστέψει την παραλία και κλέβουν τον κόσμο που πάει να κάνει μπάνιο, στο τέλος τους ξεπακτώνουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και τους βάζουν και 32 δραχμές πρόστιμο. Δραχμές.
0: Μα οι κουβέντες του κοσμάκι, οι ελπίδες του γυμνού.
1: Κατάλαβες κουμπάρε.
0: Με ποτίσανε φαρμάκι, μου θολώσανε τον νου. Πλάσμα του Θεού χαμένο.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Ταμπάκης να πάει για το βιβλίο του Καζαντζάκη, να διαλέξει ποιο από τα δύο θέλει. Η Στέλλα να πάει να πάρει το άλλο. Πατησίων 135 στο βιβλιοπωλείο που λέγεται Golden Page. Χρυσή σελίδα.
0: Αν θα έρθεις και αν θα μείνεις μοναχή, φαγητό, κρασί, κρεβάτι και τα ρούχα μας κοινά.
1: Ο Γιάννης Ταμπάκης για το βιβλίο του Καζαντζάκη, όποια από τα δύο θέλει, και η Στέλλα το άλλο. Όποιος πάει πρώτος διαλέγει. Είπαμε ότι είναι ο φτωχούλης Θεού και η μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκης του συνονόματου του Νικολό Μακιαβέλη, τον ηγεμόνα. Ένα αριστούργημα. Και τα δύο είναι αριστούργηματα και σπουδαία βιβλία. Και ο φτωχούλης του Θεού και ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη. Χαιρετίσματα σε όλους τους μακιαβελικούς, τους αθεράπευτους, τους φανατικούς μακιαβελικούς μακιαβελιστές. Σας αποχαιρετούμε με ένα μέγιστο τραγούδι του Άκη Πάνου, Θεός χωρέστον, με τη Γιοταλίδια, αυτό εδώ.
2: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την κλήρωση στο Μονακό.
2: Που γεννιέται η ζωή.
1: Για να δούμε με ποιους θα παίξουμε στο Champions League.
2: Που ταιριάζει η αναπνοή σου μαζί με τη δική μου αναπνοή.
1: Σας φιλώ με σταυρωτά, σας αποχαιρετούμε με χαιρετούρες και χειρονομίες ωραίες.
2: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
1: Φιλιά στους δικούς μας, χαιρετισμού στην κυρία σας και στον κύριό σας, ανάλογα αν είσαστε άντρες ή γυναίκες ή δεν ξέρω τι είσαστε ή αν είσαστε από τα άλλα, χαιρετίσματα στα παράλλα, γιατί είμαστε συμπεριληπτικοί εκπομπή δυστοπίας.
2: Η μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που μου σβήνει στον καημό.
1: Η Έλενα Ακρίτα ρε μας είπε ότι ζει σε συνθήκες δυστοπίας. Δεν είναι, λέει, την προτείνανε από το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πρόεδρος Βουλής, ρε, η Έλενα Κρήτα, ρε φίλε. Αλλά οι μισοί δεν τη θέλουν και τελικά δεν θα γίνει και μπουρμπουρ. Αλλά λέει ότι αυτή είναι δυστοπία, λέει. Ζούμε τη δυστοπία.
2: Είναι τώρα.
1: Όχι, Παναγίτσα μου, ο Θεός να με συγχωρέσει. Ποιος Θεός, όποιος Θεός, ποιος θέλει, όποιος ευκαιρεί. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή κλήρωση, θα τα πούμε αύριο στις 5. Γεια! Ευλόγησον.
2: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα.
1: Έτσι μου έρχεται να κάτσω, να κάνω επιρροίες, να σας πω, να σας μεταδώσω την κλήρωση από το Μονακό για το Champions League. Όχι, δεν κάθομαι. Όχι, πάνω φύγω, θα τα πούμε αύριο. Θα σας... Να πάτε να τη δείτε μόνοι σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνάς την κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ακούτε Alpha Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Κάς ορτράς.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του η εκπομπή

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.